0: News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

που χάνεσαι και φεύγεις. Ας δώσουμε όρκο με καιρούς, να σε βρω ή να με βρεις. Σκυφτός γυρνάς.

για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο σαν.

ό,τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς. Αν θα χαθείς, δεν θα χαθώ.

e dopo tutto io vivrò. Σκόνη και θρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα

σκόνη και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες τη μίσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκόνη και τρύψαλα

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Θα θέλω να ξέρεις πόσο άσχημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Θα θέλω να ξέρεις πως είμαι αδιάφορος.

Σούσα θάλασσα που αγκαλιάζει καλό τάξη τα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να το ξεφθώ ψυχή μου.

0: Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τρίφερα από εδώ και πέρα, τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωράει.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Real FM.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM. Η ώρα είναι 7.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το

0: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
0: Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι, μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Τι κάνεις εσύ εδώ?
0: Έτσι. Εγώ, κοίταξε, όταν δεν έχω τι να κάνω, έρχομαι εδώ.
1: Ναι. Όχι, ξέρεις γιατί. Βλέπω λιμάνι Ραφίνας, λιμάνι Πειραιά, λιμάνι από εδώ, λιμάνι από εκεί.
0: Τα λιμάνια τα βλέπω από μακριά, εγώ πάντα, Μανώλη. Έμαθα να βλέπω τα λιμάνια από τα μακριά.
1: Στα λιμάνια ανάβουν φωτιές.
0: Ναι, έτσι. Στα λιμάνια ανάβουν φωτιές για τους άλλους. Εσύ τα περιγράφεις, Μανώλη.
1: Τα λιμάνια. Ναι. Πέριξ του λιμένος μόνιμος.
0: Ναι, κατάλαβες έτσι. Πέριξ του λιμένος. Καλά. Από χρόνια εσύ εδώ μεταξύ. Ε? Πού να ξέρει ο κόσμος. Εδώ είμαστε και θα είμαστε. Θες να προσδιορίσεις σε χρόνο τέλους ή όχι?
1: Κοίτα να δεις. Αρχίζουμε πρωί.
0: Ναι.
1: Όπως γίνεται στα χωριά, ξεκινάνε από το πρωί τα τσίπουρα και φτάνουν μέχρι το μεσημέρι. Όσο αντέξουν.
0: Όσο αντέξουν, ναι, γι' αυτό ξεκινάμε λέγοντας τους καλεσμένους καλημέρα και μετά ξαφνικά είναι μετά τις 12 και λες εσύ συνεχίζεις και λες καλημέρα. Γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, και μετά πάει καλό μεσημέρι, καλό από μεσήμερο. Εντάξει, μέχρι τη μία.
0: Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο Γιώργης Δαβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εάν καλέσετε, στο 211-200-8200 θα ακούσετε τη Δέσποινα Καλοχέρη. Μπορείτε να στείλετε και mail στο στούντιο papakirialfm.gr.
1: Κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Μανώλης Παρδάλης είναι στα μικρόφωνα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Όχι, το λέω τυπικά.
0: Μήπως κάποιος νοιαστεί.
1: Τυπικά. Γιατί στέλνουν και μήνυμα. Τι έγινε, ρε παιδιά, δεν έχει ιδέα να ακούμε εκπομπή, δεν αυτό, δεν το.
0: Ναι,
1: να σας πω, καλοκαίρι είναι.
0: Ναι.
1: 8 έχει ο μήνας. Χτες ήταν μεταξύ ερχόμενος εδώ το απόγευμα, γιατί δεν το. Εντάξει, δεν το συνήθισα. Είχε όλη την εβδομάδα κίνηση στο δρόμο, χτες είχε κίνηση στην Αττική Οδό. Γιατί έφευγε κόσμο.
0: Έφευγε. Και σήμερα έχει στην έξοδο. Ξέρεις, είδα αυτό το γνωστό. Βγήκα καράβια στη στεριά, είδα βάρκες που τις έρουν τρέιλερ. Ναι. Είδα τα αυτοκίνητα αυτά τα μεγάλα, τα τζιπ που πίσω δεν βλέπεις. Το πίσω δεν βλέπεις. Είναι όλο γεμάτο με πράγματα. Δηλαδή μέσα στο πίσω μέρος του καθίσματος. Δεν ξέρω τι κάνει ο οδηγός. Κοιτάει μόνο τους πλαγινούς.
1: Δεν ξέρω αν βλέπει.
0: Μόνο τους καθρέφτες του πλάι.
1: Ήταν ένας εκεί στο σπίτι, ο οποίος φόρτωνε, είχε βάλει μια μπαγαζιέρα πάνω από το. Μια σχάρα, μάλλον είχε βάλει πάνω από το αυτοκίνητο και φόρτωνε.
0: Δίχως αύριο,
1: Ναι. Δίχως αύριο. Σε κάποιο σημείο, λέω, δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν φυσήξει. θα του πάρει τα μάξι, θα φύγει αριστερά.
0: Δίχως αύριο. Είναι αυτό το φόρτωμα, είναι δίχως αύριο.
1: Φεύγει. Μετά από κάνα τρίωρο γυρνάει και τα έχει ξεφορτώσει. Και λέω, κοίτα να δεις, έχει παίξει πολύ έξυπνα. Έχει κεράσει διακοπές στην οικογένεια, έχει ξεφορτώσει και έχει γυρίσει πίσω και έχει μείνει μόνος του.
0: Α, γι' αυτό.
1: Με το ηλεκτρικό.
0: Α, κέρασε την οικογένεια. Κοντινές όμως, δεν την πήγε.
1: Τρεις ώρες τώρα που πήγε. Να πήγε, δεν ξέρω πού πήγανε.
0: Δεν τους πήγε πολύ μακριά, μέχρι Λουτράκι, λες.
1: Δεν ξέρω πού πήγανε.
0: Εδώ γύρω πάντως.
1: Τρεις ώρες πού να πάει.
0: Για να πω και να έρχεται κιόλας.
1: Λογικά, ναι. Αλλά όταν σου λέω, δηλαδή, ένα νοικοκυριό το έχει από πάνω. Δηλαδή, μόνο λευκές συσκευές μεγάλες δεν είδα να κουβαλάει.
0: Ναι, ναι. Είδα, σου λέω και εγώ τέτοια αυτοκίνητα, τα οποία πίσω, το πίσω κάθισμα δεν φαινόταν. Ήταν μέχρι πάνω με αυτές τις σκούρες κάτι, τσάντες, που πάντα κάτι έχουμε μέσα. Έτσι φεύγω κι εγώ. Όταν φεύγω, δηλαδή ποτέ. Όταν φεύγω όμως, επειδή έχω αυτό το αποθυμένο της εκδρομής.
1: Σου έχει μείνει η ανάμνηση σου.
0: Φορτώνομαι με πράγματα για να ζήσω αυτό που περιγράφω.
1: Να σου πω, δεν σου θυμίζει κλασική περίπτωση, μπαίνω σε μεγάλο μαγαζί, δεν λέω όνομα, τώρα μην κάνω διαφήμιση, για δύο πράγματα και βγαίνω με τη μεγάλη σακούλα.
0: Μέρση.
1: Και έχω δώσει πάνω από 100. Αυτό το πράγμα, εγώ
0: το παθαίνω αυτό
1: στις διακοπές πριν από 6 χρόνια που κάνω τελευταία φορά.
0: Έτσι, γι' αυτό σου λέω και εγώ δεν είμαι πολύ φαν, δεν είμαι δυνατή στις διακοπές.
1: Ναι, άνοιξα μια σακούλα και έβγαζα πράγματα και νόμιζα ότι έχω πάει για ψώνια. Χαρά.
0: Ξέρεις,
1: το παιδάκι. Να δω τι έβαλα μέσα. Έβαζα ό,τι έβρισκα.
0: Ναι, το ξέρω. Εγώ το κάνω περισσότερο για την εικόνα, για να ζήσω αυτό που περιγράφω αυτό, καταλαβες. Φορτώνομαι με πράγματα δίχως αύριο. Μη χρειαστώ και αυτό, λες και θα πάω κάπου στη Ζαζιβάρη και δεν θα έχει τραύμα απλά στη Ζαζιβάρη.
1: Αυτό. Και τελικά τα μισά δεν τα χρησιμοποιούμε.
0: Τίποτα. Έρχονται όπως είναι με τις κρεμάστρες τα ρούχα.
1: Αυτό.
0: Αλλά μη χρειαστεί και με καλέσει ο πρέσβης στη Ζαζιβάρη και τι να βάλω εγώ. Πήγαινε εσύ στη Ζανζιβάρη και πήγαινε με το μαγιό, καρδούλα μου. Μη σε νοιάζει.
1: Στη Ζανζιβάρη πήγαινα να αγοράσω από την τοπική αγορά.
0: Αυτό
1: πήγαινα με τίποτα.
0: Πήγαινε εσύ με ένα ψάθινο καπέλο.
1: Κάντε μου τα ειστήρια και το κανονίζω.
0: Γι' αυτό σου λέω. Θα τη βρει την άκρη, θα τη βρει. Εγώ είμαι τη διαδικασία πρόληψη. Κατάλαβε. Προλαμβάνω, μη χρειαστεί, μήπως και ενδεχομένως ζητήσω κάτι. Κατάλαβε μόνο. Και λήψη. Δεν λείπει ποτέ τίποτα, δεν ζητάω τίποτα.
1: Πιστεύεις ότι έχει δουλειά μας αυτό? Δηλαδή μας έχει μείνει αποθυμένο για κάποιο λόγο?
0: Είμαστε. Εμείς οι δύο, ας πούμε, είμαστε άνθρωποι με τέτοια αποθυμένα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Αλλά δεν ξέρω αν είναι η πληθώρα των συναδέλφων έτσι.
1: Εγώ, γιατί και εγώ είμαι. Δηλαδή, ξέρεις, στο σπίτι θέλω να υπάρχουν απ' όλα.
0: Ναι, μήπως.
1: Και σε κάποια στιγμή αρχίζω και κοιτάω ημερομηνίες.
0: Ναι, ναι, και εγώ το ίδιο κάνω. Και εγώ το ίδιο. Έχω και πράγματα
1: μην
0: μέσα.
1: Μην λείψει, ρε παιδί μου.
0: Μην χρειαστώ.
1: Ναι, μην λείψει.
0: Γιατί... Ναι, αυτό μην το. Μην σκεφτώ καν. Εγώ, ξέρεις, εξαντλώ το. Εγώ εξαντλούμε πάρα πολύ, Μανώλη, στο θέμα σκέψη, ε. Και εγώ είμαι εκεί. Μη χρειαστεί, μη χρειαστεί, μη χρειαστεί. Δεν χρειάζεται, έχω καεί εγώ.
1: Ναι, αυτό το
0: πράγμα. Κάηκα στη σκέψη και τελειώσαμε.
1: Εν τω μεταξύ, εμένα με πιάνει στεναχώρια, γιατί εξής, μιλάμε μαζί, ας πούμε, και σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή κάτι που είναι αφορμή από αυτό που μιλάμε που θα έπρεπε να έχω. Και λέω, μην το ξεχάσω, να το θυμηθώ μετά. Με το που κλείνω το τηλέφωνο, το έχω ξεχάσει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και αρχίζει και μετρώει. Τι ήταν αυτό που έπρεπε να θυμηθώ. Ναι. Ότι πρέπει να έχω.
0: Και εγώ το κάνω. Πάω, σηκώνομαι και πάω στο σαλόνι και λέω: γιατί ήρθα εγώ εδώ, κάτι θέλω να κάνω. Για κάποιο λόγο. Αυτό το παθαίνουμε όλοι.
1: Εντάξει, εκεί.
0: Ο κόσμος φεύγει σήμερα.
1: Ναι.
0: Νομίζω είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν νομίζω. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν από τις Παναγίας.
1: Το άλλο Σάββατο είναι 15 Αυγούστου.
0: Ωραία. Άρα φεύγει ο κόσμος. Έχει αρκετά μεγάλη έξοδο. Αν και φύγαν σταδιακά, αλλά έχει αρκετά μεγάλη έξοδο. Και μεγάλες πληρότητες.
1: Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη έξοδος.
0: Βλέπω τώρα 100% πληρότητα για σποράδες, ας πούμε.
1: Ναι,
0: πολύ
1: νομίζω
0: μεγάλη.
1: Ότι είναι η μεγαλύτερη έξοδος, διότι μέχρι και χτες είχε πολύ. Για την εποχή είχε αρκετή κίνηση στο λεκανοπέδιο.
0: Συμφωνώ. Για την εποχή είχε αρκετή κίνηση.
1: Δηλαδή,
0: συμφωνώ.
1: Εγώ δεν θυμάμαι ξανά Αύγουστο με τόση κίνηση μέχρι τώρα. Τώρα μπορεί αυτή την εβδομάδα να παίζουμε μπάλα στην Κηφισίας και δεν ξέρω εγώ παλού.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά ήταν. Είχε κίνηση, ρε παιδί μου.
0: Θα θυμάσαι αυτά τα ρεπορτάζ που κάναμε.
1: Εννοείται.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, στη Φιλελλήνων. Στείναμε την κάμερα. Δεν ξέρω αν στείνεται ακόμα. Στείνουμε την κάμερα
1: δεν
0: και περνάει ένα αυτοκίνητο ανά.
1: Ναι, δεν ξέρω να τα κάνουν πια αυτά.
0: Ξεπέραστε.
1: Συντριβάνι.
0: Ναι. Παράβο.
1: Αυτά τα κλασικά.
0: Το έχεις, σε παρακαλώ πολύ, παρακαλώ.
1: Συντριβάνι, περιμένω τη στιγμή που θα έρθει ο υπέργυρος να κάτσει. Έτσι,
0: ο ένα.
1: Ναι. Ο να ένας. Κάτσει και να τον κάνουμε πλάνο, ας πούμε.
0: Και τη βεντάλια,
1: Ναι, όπως. Ναι, αυτά. Το νεράκι, το παγωμένο από το περίπτερο. Αυτά είναι. Η ζωή μας όλοι.

0: Εν τω μεταξύ και ο κόσμος τώρα, αν δεις από τα μηνύματα, Χαλκιδική διαβάζω εδώ ο κύριος Αβραάμ, Πάτμο η κυρία Κατερίνα.
1: Α, το Κατερινάκι, γεια σου Κατερινάκι μας, ναι.
0: Έτσι, απ' τη ζεστή Πάτμο.
1: Εντάξει.
0: Θρησκευτικός τουρισμός.
1: Ωραία, ωραία η Πάτμο,
0: πάρα πολύ ωραία είναι η Πάτμο.
1: Είχα πάει με τον Πατριάρχη το 1996.
0: Είχα πάει στην Πάτμο.
1: Κοίτα πώς είμαστε. Νομίζω ότι κοντεύουμε να γίνουμε σαν τους γέρους μου. Είχα πάει το 1996 και σε έχει βρει το 26, κοπελιά.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι πώς είχα πάει πραγματικά. Αλλά είχαμε πάει αυτό για μία μέρα. Δηλαδή πήγαμε και φύγαμε.
1: Ναι.
0: Τέτοια αποστολή ήταν.
1: Εγώ θυμάμαι, ξέρεις ποιο σου λέω, το μεγάλο τριήμερο συνέδριο που είχε κάνει το Διορθόδοξο Πατριάρχη, το πρώτο του Βαρθολομαίου.
0: Ναι, σε μια επίσκεψη είχαμε πάει εμείς. Κάποιος είχε πάει στην Πάτμο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Να σου πω όμως τι, τότε που είχαμε πάει ήταν ακριβά.
1: Ναι, είναι ακριβά.
0: Ήταν ακριβά. Είναι πολύ ωραίο νησί.
1: Πολύ ωραίο νησί όμως.
0: Είναι δύσκολη η πρόσβαση για να ανέβεις πάνω στο μοναστήρι.
1: Πάρα όλα δύσκολα από εκεί.
0: Έτσι. Ναι, είναι
1: συμφωνώ.
0: Δύσκολη η πρόσβαση.
1: Συμφωνώ.
0: Έχει πολύ εστέτο τουρισμό στο λιμάνι που δένουν τα καράβια κτλ. Πολύ ωραίο νησί όμως. Δεν είχα εικόνα.
1: Πολύ ωραίο νησί.
0: Θα πήγαινα δηλαδή.
1: Και εγώ όσο πήγα, που ξέρεις όταν πας για δουλειά δεν μπορείς να δεις και πάρα πολλά πράγματα, τρέχεις. Θυμάμαι, ζούσε και ο συγχωρεμένος ο Ανδρέας, ο Παπανδρέου τότε, και ήταν σε αυτό το περίφημο το κότερο του Χάλακ. Τέλος πάντων, μια ιστορία πολύ παλιά. Ναι. Είναι πριν 30 χρόνια έτσι κι αλλιώς. Αν το δεις, είναι τέλειο.
0: Ούτως ή άλλως στο λιμάνι της Πάτμα ακόμα δεν δένει καράβι. Σε πάει τέτοιο. Δεν δένει καράβι.
1: Ακόμα.
0: Μέχρι πριν από 3-4. Δεν ξέρω αν δένουν τα μικρά. Τα μεγάλα πάντως πάνε σε πάει καραβάκι. Σε παίρνει.
1: Είδες πόσα χρόνια δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Ναι, νομίζω πως όχι. Λοιπόν, και η Τίνος βέβαια θα έχει πολύ θρησκευτικό τουρισμό τώρα αυτή την εβδομάδα. Και η Τίνος έχει βουλιάξει, ρε παιδί μου.
1: Είναι τόσο ωραία η Τίνος και τόσο παρεξηγημένη. Άσε εγώ που είμαι πολύ θρησκευάμενη και τα λοιπά και... Άσε, φύγε από αυτό. Το κομμάτι όμως, εάν πας να δεις τα χωριά της Τίνου...
0: Δεν έχω πάει ποτέ, μόνο για προσκύνημα.
1: Είναι απίθανο.
0: Είναι
1: και έχει και απίθανο φαγητό η Τίνος.
0: Γιατί
1: έγινε σαν το Ρογκάκο, όλο φαγητό μιλάω. Έλα. Ναι, σαν το Ρογκάκο έχει φαγητό. Μόνο από το πρωί στο βράδυ φαγητό λέω. Έλα.
0: Εντάξει, και εγώ με την Ελένη δίνουμε συνταγές.
1: Ναι, δεν έχουμε.
0: Ναι. Πες το, εμείς πηγαίνουμε την ημερήσια. Δηλαδή να πάμε, φεύγουμε το πρωί, να πάμε να προσκυνήσουμε, να φάμε, να γυρίσουμε το απογευματάκι βράδυ.
1: Μανώλη, έχει κάτι συγκλονιστικά χωριά. Ο Βόλακας, νομίζω, αν θυμάμαι, ένα από τα χωριά εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραία η Τίνος. Είναι πιο ωραίο, απλά με τα μελτέμια είναι πολύ δύσκολη η Τίνος. Δεν κάνεις μπάνια και τέτοια, γιατί φυσάει και
0: αλλά
1: φυσάει.
0: Δεν είναι σίγουρο θα δεις και το καράβι. Δεν είναι,
1: ναι,
0: δεν
1: είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Και γύρισε.
1: Πρέπει να πας μια περίοδο που δεν θα έχει αέριδες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Και με πάρα πολύ ωραίες δυνατότητες να περάσεις εκεί. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Ναι, δεν έχω εικόνα. Σου λέω, έχω την εικόνα του θρησκευτικού τουρισμού. Πήγα, ήρθα.
1: Ναι.
0: Που είναι λίγο ταλαιπωρία.
1: Είναι. Το έχω κάνει κι εγώ.
0: Λίγο και να σου πω κάτι, είναι λίγο ταλαιπωρία και το να πας να προσκυνήσεις. Γιατί είναι, αν μπορεί να πέσει σε μέρα με πολύ ωραία αναμονή.
1: Αναλόγως την ημέρα που πας, ναι. Γι' αυτό είναι. Καλύτερα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, νομίζω, μια καθημερινή, ξέρεις αυτό που λέμε, όχι πολύ κοντά σε γιορτές, μια άσχετη,
0: ναι,
1: απλή καθημερινή.
0: Δηλαδή μας ήρθε και πήγαμε.
1: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, τι λέει εδώ η κυρία Φέη. Κυρία Φέη, όλη την εβδομάδα λέω ότι θα είμαι με τη ρίτσα, θα είμαι με τη ρίτσα, θα είμαι με τη ρίτσα.
1: Καλημέρα, κυρία Φέη.
0: Τι ευχάριστη λέει η έκπληξη. Παιδιά, λέει και εγώ μαζί σας, δεν έχει διακοπές ούτε φέτος. Έχουν μείνει 50 ευρώ για να περάσω το μήνα. Οπότε μόνο παίζει πολύ μπαλκονίσι.
1: Μπαλκονίσι. Τα μικρά μπαλκόνια θέλουν τιμόνια. Πώς το λέει ο Σαββόπουλος από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Τα μικρά μπαλκόνια θέλουν τιμόνια.
0: Καλά να είμαστε, μωρέ, και δεν πειράζει. Το άλλο Σάββατο έχει πανηγύρι εδώ στο Μαρούσι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί είναι η Μητρόπολη. Πανηγύρι εννοώ εμπορικό, όχι, μην νομίζεις.
1: Καλά, δεν
0: όργανα
1: είναι.
0: Και τέτοια.
1: Δεν προέρχομαι και από περιοχές που δεν ξέρω πολλά από πανηγύρια. Μ' αρέσει, έχω πάει σε ένα αξιώτικο, αλλά δεν είναι.
0: Εδώ έχει, πες το, γίνεται χαμός, γιατί πιάνουν 5-6 δρόμους. Είναι μεγάλο.
1: Άμα είναι η Μητρόπολη, είναι μεγάλο.
0: Ναι, είναι μεγάλο πανηγύρι.
1: Εντάξει, είναι.
0: Οπότε, και επειδή μένει κόσμος πολλής, έχει λίγο κινησούλα. Λοιπόν, τι γίνεται κατά τα λοιπά.
1: Τι να γίνει, έχει πολλά θέματα. Μην νομίζω ότι έχει. Καλά, δεν θυμάμαι και ποτέ τον Αύγουστο τα τελευταία χρόνια να είναι, ξέρεις, αυτό που λέμε άνοιγμα.
0: Πάντα έχει θέματα.
1: Ναι. Λέγαμε παλιά τα μπάνια του λαού και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν, πλέον έχει θέματα και έχει και θέματα που ξεπηδάνε εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή οι φωτιές των προηγούμενων 5 ημερών, εκεί το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή ως και Τρίτη, ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Και ξεκίνησαν και είδες πώς ξεκίνησαν. Από τι ξεκίνησαν,
0: Ναι, από τι ξεκίνησαν, πώς εξελίχθηκαν. Και εντάξει, μιλάμε και δεν ήταν μόνο εξέλιξη, ήταν και κατάληξη, γιατί είχαμε και τραγική κατάληξη.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, γιατί ναι. 5 νεκροί στο καθήκον.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ. Ναι. Είναι πολύ.
1: Απλώς λέω, Μανώλη, ότι όλα αυτά που λέμε κατά καιρούς στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, προσοχή παιδιά, με τους αέριδες, έχει 8-9 βοφόρ, τοπικά 10. Ξέρεις, τα προσπερνάει η πραγματικότητα. Τα προσπερνάει. Δηλαδή, είδες ότι πολλές φωτιές δεν ξεκινήσανε από ηλεκτροσυγκόλυση όπως συνήθως, γιατί κάποιος αποφασίζει να κάνει ηλεκτροσυγκόλυση, αλλά από δίκτυα. Όπως αυτή της Βιωτίας από τον Άγιο Βασίλειο. Γι' αυτό έχουμε και τη σύλληψη των τριών.
0: Ναι, θέλω δε να σου πω ότι πριν από 2 εβδομάδες είχε βγάλει μια, 2-3 εβδομάδες είχε βγάλει μια ανακοίνωση, ο ΔΔΕ, οργισμένη ανακοίνωση, ότι τι είναι αυτά που λέτε και το δίκτυο.
1: Για το δίκτυο,
0: Ναι, και το δίκτυο, ναι, που δεν έχει αποδειχθεί. Που κάθε χρόνο. Ναι. Αλλά εγώ δεν το. Πρόσεξε, η αιχμή δεν είναι κατά του. Είναι κατά της, πες το, κατά του δικτύου, του, κατά πόσο έχει. Το δίκτυο γίνει καινούριο εκεί που παντού, εν πάση περιπτώσει. Γιατί είναι προφανές ότι σε κάποια σημεία έχει βελτιωθεί, σε κάποια άλλα όχι.
1: Σωστό.
0: Υπάρχουν σημεία στην υπηρετική χώρα, όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, που έχει ακόμα ξύλινες κολόνες.
1: Έχει παντού και σε νησιά έχει. Έτσι, πάρα πολλές.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν σημεία που υπάρχουν μετασχηματιστές που δεν ξέρω πότε τους πλήναν τελευταία φορά, πότε τους συντηρήσαν τελευταία φορά.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, μη βγάζετε λοιπόν ανακοίνωση, διότι αυτά είναι μέσα στη ζωή. Ανεβάζει ένα 40, γίνεται ένα αεραπτάκι κύκλωμα, πετάει μια σπίθα. Καληνύχτα σας.
1: Καληνύχτα. Και βλέπω σήμερα και αυτό που έχουν τα νέα. Έχουν ένα έγγραφο, το έλεγα νωρίτερα πριν μπούμε. Ναι. Έχει ένα έγγραφο σοκ για τη Δυτική Αττική. Η πυροσβεστική μιλάει για τρύπιες δεξαμένες νερού και κόκκινες περιοχές χωρίς αντίκρισμα. Δεν υπήρχε αντιπυρική ζώνη.
0: Ναι. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση τώρα. Ποιος είναι υπεύθυνος να κάνει την αντιπυρική ζώνη? Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, φαντάζομαι και εσύ, συζητάμε για το δασαρχείο και για, για τον τρόπο με τον οποίο καταργήθηκε και για το πόσο χρήσιμο θα ήταν να επανέλθει και οι δασικοί υπάλληλοι κτλ. Που ξέρουν, ναι, οι οποίοι βέβαια έχουν συνταξιοδοτηθεί όλοι αυτοί που ξέρουν τα δάση από την παλάμη.
1: Που ξέρουν τα δάση και μπορούν να κινηθούν, ναι, διαφορετικά από ό,τι μπορεί να κινηθεί ένα πυροσβέστη. Νομίζω ότι πλέον έχει, ξέρεις, έχει γίνει σε καραμέλα.
0: Και τι έγινε? Επίσης, έλεγα κάτι χθες και θέλω να το πω και σήμερα. Εμπριστής, αυτός που πάει με το στουπί και τα μπουκάλια για να βάλει φωτιά. Τελειώσαμε. Εγκληματίας.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτός που έγινε στην Κεφαλονιά έγινε αυτό.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος είπε: θα βάλω φωτιά, έβαλε φωτιά και έφτασε στον κατελιό η φωτιά.
0: Είναι εγκληματίας. Ναι. Ωραία. Λέει από αμέλεια. Τι σημαίνει αμέλεια?
1: Θα σου πω. Αυτός που βγήκε να ψήσει με νέα φωτιά.
0: Ναι, μισό λεπτό όμως, Ρίτσα μου, διότι όταν. Εδώ και όσο θυμάμαι τη ζωή μου, λέμε. Από την Ηλία θυμάμαι και μετά, δεν σου πω πριν.
1: Από την Ηλία και μετά, ωραία.
0: Έτσι, λέμε. Εμείς, η πολιτεία, εν πάση περιπτώσει, και εμείς το μεταφέρουμε. Μην ψήσετε, μην κάνετε τροχό, μην κάψετε, μην αυτό, μην τόνα, μην τάλο. Απαγορεύεται, κλείνουμε τα δάση, κλείνουμε τα αλσίλια, κλείνουμε τόνα, κλείνουμε τάλο. Και ο άλλος λοιπόν τα ακούει κάθε χρόνο 1000 φορές και σου λέει: εντάξει, τι είπανε, να μην το κάνω. Εγώ θα ψήσω.
1: Α, ναι, και είχαμε και τη σύλληψη ενός που, ναι, θυμάσαι στην Κερατέα, ναι, που πήγε να ψήσει.
0: Τι είπα, να μην κάνουμε θερμές εργασίες. Έχω τροχόν.
1: Έχω τροχόν.
0: Ναι. Θα κάψω. Γιατί είναι η μέρα μου.
1: Θα κόψω τα χόρτα.
0: Δεν θα συμβεί σε μένα. Ναι. Αυτό τι είδους αμέλεια είναι?
1: Επαναλαμβανόμενη.
0: Εγκληματική αμέλεια.
1: Και εγκληματική. Είναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Διότι δεν είναι να πεις ότι δεν συνελήφθη εξαπίνης. Παιδιά, δεν το ήξερα. Έχει βουήξει. Μόνο δεν περνάνε αεροπλάνα από πάνω.
1: Μόνο αεροπλάνα.
0: Που να γράφουν. Μην κάνεις τροχό.
1: Έχουμε εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αλήθεια είναι αυτό. Με επανάληψη αυτό, ναι, το πράγμα από το πρωί ως το βράδυ σε όλα τα μέσα. Ναι.
0: Είναι η λογική του αθάνατου. Σε μένα δεν θα τύχει ποτέ.
1: Ναι.
0: Όχι, αδφίλε, θα σου τύχει και σένα.
1: Έχεις δίκιο. Τι να σου πω τώρα, ότι δεν έχεις άδικο.
0: Έτσι, ο άλλος πάει επί τούτου. Εσύ δεν πας επί τούτου, αλλά σου έχουν πει 50 φορές μην το κάνεις και είσαι σαν τα μωρά. Το μωρό θα το καταλάβει καλύτερα. Και ναι, πας και το κάνεις.
1: Ναι, πρέπει να ψήσεις. Οπωσδήποτε.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι, σου λέω, είχαμε τη σύλληψη. Πριν από τις μεγάλες φωτιές, είχαμε κάποιες συλλήψεις. Θυμάμαι κανένα 3 εβδομάδες πριν. Ο ένας ήταν στην Κερατέα γιατί βγήκε να ψήσει με νέα μποφόρο. Ο άλλος ήταν γιατί έκανε ηλεκτροσυγκόλυση πάλι σε εκείνες τις περιοχές. Και ο τρίτος γιατί έκανε τροχό.
0: Ποιο είναι το αποτέλεσμα?
1: Αυτό σου λέω. Ναι.
0: Πες μου, πόσοι δήμοι έχουν φάει πρόστιμο, γιατί το συζητούσα προχθές και δεν μου έχουν δώσει ακόμα στοιχεία.
1: Δεν ξέρω.
0: Για καθάριστα. Μου λένε δεν έχουμε πλέον τα στοιχεία για τους δήμους, ξέρουμε και τους ιδιώτες. Παιδιά, λέω, θα μου πει κάποιος για τους δήμους.
1: Εγώ δεν ξέρω καθόλου. Είναι εύλογη απορία σου, αλλά δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω.
0: Γιατί εγώ ως ιδιώτης να φτωθάω το πρόστιμο. Σωστά, εμένα θα με ελέγξει πολύ πιο εύκολα. Ο Δήμος που έχει και εκείνος εκτάσεις στην περιοχή του και πρέπει να πάρει μέτρα, έχει φάει πρόστιμο. Το πρόστιμο θα το πληρώσω, πώς θα το πληρώσω εγώ.
1: Η απάντηση πρόχειρη που έχω είναι ότι όχι, δεν θα το πληρώσει όπως το πληρώνεις εσύ.
0: Εντάξει.
1: Θα μπει στις πιστώσεις, θα μπει στα χρωστούμενα, θα μπει στις οφειλές, θα μπει και θα μαζεύεται και στον επόμενο δήμαρχο θα δούμε. Έχουμε και βλέπουμε. Όχι, δεν θα το πληρώσει. Η πρόχειρη απάντηση, έτσι. Η πρόχειρη.
0: Λοιπόν, και επειδή λέμε για τον καιρό, διαβάζω εδώ πέρα, το έχεις δει και εσύ, ότι και αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάμε με υψηλές θερμοκρασίες και με μελτέμια. Διότι είναι Αυγούστος, πιάνουμε το πρώτο δεκαήμερο.
1: Ναι, πια και είναι παραδοσιακά. Είναι κάτι που από τα λίγα που έχουν μείνει στις εποχές, γιατί πια εποχές δεν υπάρχουν με την έννοια που είχαμε παλιότερα. Αλλά τα μελτέμια του Αυγούστου είναι κάτι που είναι πολύ γνωστό. Δεν είναι κάτι καινούριο και έχει και. Κατά τόπους θα έχει και οκτάρια στο Αιγαίο, κατά τόπους.
0: Ναι, επίσης ξέρεις τι δεν μπορώ να ακούω. Καίγονται κι αλλού.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, δεν με νοιάζει.
1: Αυτό είναι πάντα ένα παράδειγμα.
0: Ναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, ναι. Για τη Γαλλία λες και γιατί είναι.
0: Ναι, καίγονται. Μα καίγονται, όντως υπάρχει πρόβλημα. Και στην Αμερική καίγονται
1: και στην Αυστραλία. Και στον Καναδά κάθε χρόνο. Αν θυμάσαι τον Καναδά, κάθε χρόνο δεν πρέπει να έχει μείνει τίποτα
0: αυτό,
1: κανονικά.
0: Εκτάσεις φοβερές, ζώα.
1: Ατελείωτες.
0: Εκατοντάδες ζώα νεκρά. Ναι, και αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Άρα αφού καίγονται εκεί, καίγόμαστε και εδώ.
1: Ας το κάνουμε και εμείς, κάτι ξέρουν αυτοί.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Το εντυπωσιακό τώρα με το περιβάλλον, το είδα και χθες, είναι ότι εξαιτίας της περιβαλλοντικής κρίσης έχει ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία της θάλασσας. Εχθές λοιπόν είδα ότι στη Μαγιόρκα η θερμοκρασία της θάλασσας είναι 33 βαθμούς. Δεν παίρνουν οι τουρίστες να κάνουν μπάνιο.
0: Πάρα πολύ ζεστή.
1: Δεν μπορούν να μπουνε. 33 βαθμοί στη θάλασσα.
0: Είναι, ναι, δεν είναι. Δεν δροσίζεσαι πρώτα απ' όλα.
1: Μα δεν μπορείς. Το νερό είναι υπερβολικά.
0: Είναι συνθήκες χλιαρού προς ζεστό ντους.
1: Ναι. Δεν παίρνουν λέει στη θάλασσα. Είναι 33 βαθμούς. Γιατί έχει πραγματικά όλη η Μεσόγειος έχει αυτό το πρόβλημα. Αλλά συγκεκριμένα εκεί έχει 33 βαθμούς.
0: Ναι, και απ' την άλλη βλέπεις ότι αρχίζει και έχει ξηρασία μέσα στα βουνά, βύση, ιστορία. Δηλαδή αρχίζουν και.
1: Ναι, γιατί είναι κρίση πλέον. Δεν είμαστε πια στην. Έχουμε περάσει την περιβαλλοντική κρίση.
0: Μας έλεγε χθες ο κύριος Αρνιακός ότι δεν είναι κρίση, λέει.
1: Είναι.
0: Κλιματική αλλαγή. Γιατί η κρίση, λέει, είναι κάτι που έρχεται και περνάει. Εδώ είναι κάτι που μένει, θα είναι μόνιμο.
1: Μόνιμο θα είναι, ναι. Αλλά συνήθω το κρίση πάει σε πιο αναβαθμισμένη, κατάλαβε. Αναβάθμιση του ενό περιστατικού στο πιο βαρύ.
0: Εντάξει, βέβαια.
1: Πιο βαρύ περιστατικό που λένε. Έχω βαρύ περιστατικό
0: αν
1: τώρα.
0: Αν το καλοσκεφτεί, βέβαια, ο Τραμπ δεν αναγνωρίζει το ένα το άλλο. Πότε.
1: Όλα καλά. Το περιβάλλον είναι καλό. Δεν είναι. Ναι, τίποτα. Άμα είναι συνωμοσίε και ευλακίε.
0: Άμα είναι να πουλήσω.
1: Υπερβόλα.
0: Δεν υπάρχει θέμα με το περιβάλλον.
1: Υπερβόλα.
0: Κανένα. Λοιπόν, πάμε, διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Για χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλίτσιώτη. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, με πληρότητα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Γεμάτα φεύγουν τα λεωφορεία από τα κτέλη Κηφισού. Διευρύνεται η εθνική πρωτοβουλία για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν εισαχθεί 686 επώνυμοι κωδικοί και 230 σχολικά και προϊόντα ειδικής ετικέτας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη νύχτα στη θέση Αχλάδια Σιτία στην Κρήτη. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο της πολύ ωραίης εκπομπής με τον Μανώλη Παρδάλη.
1: Και τη Ρίτσα Μπιζόλη, θα κάνουμε διάφορα κουλιμπέι.
0: Και τον Γιώργη Νταβαρίνο.
1: Και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Λοιπόν, άκου τώρα, λέει εδώ για την Πάτμο.
0: Ναι, ότι... για Τρενούλα.
1: Ναι, έχουμε λέει, λιμάνι και μεγάλο και δεν είναι τουριστικά πλοία, αλλά ορισμένες φορές λέει λόγω καιρού μένουν απ' έξω στο νησί.
0: Α, είδες και... η Κατερίνα το λέει.
1: Ναι, και βγαίνουν με λάτζες στο λιμάνι, άλλες λόγω του όγκου των τουριστικών πλοίων. Που δεν έχουν χώρο να δέσουν.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε είναι ανάλογα το μέγεθος και, το...
0: ναι, ναι, ναι.
1: και τη διαθεσιμότητα. Λοιπόν, τι άλλο. Α, ο κύριος Γιώργος και η κυρία Αναστασία μας ακούνε από την Κόμη της Τίνου.
0: Τι ωραία.
1: Εσύ θα τα ξέρεις, εγώ δεν την
0: είναι
1: ξέρω.
0: Είναι πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Δεν έχω εικόνα. Λοιπόν, ήθελα να σου πω τώρα...
0: Η Φέη ήθελε να βάλουμε και τα... Έχεις δίκιο, Φέη, αυτό για τα κουνέλια. Έχει δίκιο.
1: Τι έχει συμβεί με τα κουνέλια?
0: Λέει ότι από τη νέα σεζόν, επειδή κάνουμε πάντα ένα φιλοζωικό στην εκπομπή και το
1: σιτόκα. Σας ακούω.
0: Ναι. Λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, όσο και να φαίνεται στον κόσμο, ξέρεις, φαίνεται λίγο σαν να κάνει κάποιος πλάκα, ότι υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα κουνέλια.
1: Εσύ, είδα μια αγγελία προχθές και ήθελα, σε σκέφτηκα. Μια κυρία η οποία έδινε ένα χάσκι 2,5 ετών. Πώς το δίνεις 2,5 ετών?
0: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι ρε παιδί μου το νεογέννητο. Εν τω μεταξύ έλεγε τσιπαρισμένο, έστειλε ένα μήνυμα, δεν μου απάντησε ποτέ βέβαια. Λέω, θηλυκό, λέω, είναι στυρωμένο. Δεν ξέρεις, όποιος το πάρει αυτό, αν δεν είναι στυρωμένο, θα κάνει μηχανή...
0: Γιατί δεν ήταν στυρωμένο?
1: Δεν έγραφε.
0: Δεν έγραφε.
1: Όχι.
0: Δεν είναι στυρωμένο.
1: Έγραφε τσιπαρισμένο, εμβολιασμένο.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Μην το ψάχνεις, αν δεν το γράφει, δεν είναι και θα κάνει μηχανή.
1: Και θα κάνει μηχανή.
0: Λοιπόν, θα το πάρει κάποιος για να κάνει μηχανή.
1: Και δεν ξέρω αν, δεν ξέρω αν αυτά τα...
0: Η στήρωση είναι ένα από τα πιο βασικά πράγματα που πρέπει να γίνονται χθες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, επιχειρούμε τώρα να πω, αλλά να στείλω και ένα μήνυμα, γιατί είναι και Σάββατο πρωί τώρα, είναι και νωρίς.
0: Είναι και νωρίς, είναι πριν από τις 10, Μανώλη μου, είναι πριν από τις 10. Μην κοιτάς εσύ, που είσαι νυχτερινός αλλά και πρωινός τύπος.
1: Εσύ γύρισα το βράδυ.
0: Ναι, και δεν είχες ύπνο.
1: Καλπότε δεν έχω ύπνο. Και κατά τις 2, 2:30, 3, ναι. Λέω, κοίτα να δεις, πρέπει αυτά να σηκωθείς.
0: Καλά το σκέφτηκες.
1: Δεν γίνεται.
0: Δηλαδή, έχει μια ροή η σκέψη σου, τώρα που τη βλέπω. Έχει μια ροή.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Και το σκεφτόμουν για απόψε. Έλεγα απόψε να πάω σινεμά. Και λέω, όχι, δεν θα πας απόψε σινεμά.
0: Έχεις κάποια άλλη μέρα κοντά, τώρα κοντά να πας, να κλείσουν τα θερινά και μετά το βλέπεις.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Αλλά το σκεφτόμουν σοβαρά. Αλλά λέω, όχι, γιατί αν πας σινεμά, θέλω να πάω να δω την Οδύσσια.
0: Και εγώ θέλω να τη δω, αλλά μου είπαν ότι είναι καταπληκτική, αλλά μου είπαν ότι είναι 3 ώρες.
1: Είναι 3 ώρες.
0: Και φοβάμαι ότι μετά τις 2 εγώ θα...
1: Αυτό φοβάμαι και εγώ.
0: Θα είμαι πιο ελαφριά.
1: Δηλαδή αν δεν έχει διάλειμμα...
0: κανονικά, ξέρεις τώρα, οι καινούργοι κινηματογράφοι δεν έχουν.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν διάλειμμα.
1: Και αν επειδή θα πάω και μόνος μου, ξέρεις, δεν θα υπάρχει κανείς να σκουντήσει.
0: Ναι, και φοβάμαι και εγώ, μην κάνω και θόρυβο. Ναι, αυτό. Λόγω κούρασης, ξέρεις, μετά τις 2 ώρες.
1: Αυτός πίσω ο θόρυβος που ακούγεται, ας πάει κάποιος να τον σκουντήξει. Έτσι, κάντε μου τη χάρη. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα τις τελευταίες ημέρες και από ό,τι φαίνεται έχει ενταθεί κιόλας με την έκρηξη των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική ειδικά. Έχουμε καλέσει για το λόγο αυτό και να καλημερίσουμε την κυρία Θεόδωρα Ψαλτοπούλου, που είναι επιδημιολόγος στο ΕΚΠΑ. Καλή σας ημέρα, κυρία Ψαλτοπούλου.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας τέτοιες μέρες.
2: Τέτοιες
0: μέρες.
1: Και
0: γιατί
1: τόσο
0: όσο...
1: πρωί.
0: Και τόσο πρωί, αλήθεια είναι.
2: Σωστά.
1: Τι γίνεται, κυρία Ψαλτοπούλου, γιατί...
2: Έχετε δίκιο από την άποψη ότι είχαμε αυτές τις μέρες 6 θανάτους από νόσηση από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όταν πέρυσι ολόκληρη την, σε όλη την εποχική διακύμα

0: Όμως το 8 στα 10 άτομα τα οποία τσιπιούνται από κουνούπι το οποίο είναι μολυσμένο με ιό του Δυτικού Νείλου δεν εμφανίσουν και κανένα σύμπτωμα, επομένως δεν έρχονται και για διάγνωση. 2 στα 10 άτομα έχουν ελαφριά συμπτώματα που πολλές φορές περνάνε απαρατήρητα, όπως πονοκέφαλο, πυρετό και μυϊκά άλγη, οπότε κάποιος μπορεί να το... να μην δώσει σημασία.
1: Ένα κρυωματάκι.
2: Η κούραση, να θεωρήσει ότι είναι η κούραση ή κάτι άλλο.
0: Ακριβώς, η κούραση, οτιδήποτε. Και το 1 στα 100 άτομα έχουν αυτή την εμφάνιση της βαριάς νόσησης της μηνικοεγκεφαλίτιδας, που κυρίως έχει πυρετό, ισχυρό πονοκέφαλο, δισκαμψία αφιένα και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως απώλεια συνείδησης, σπασμούς, παράλυση και κίνδυνος θανάτου.
2: Έχουμε αυτό με τι έχει να κάνει, αυτός ο ένας δηλαδή, γιατί μολύνεται, γιατί εμφανίζει αυτή τη λίμωξη?
0: Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, πολύ σωστή ερώτηση, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιος θα εμφανίσει αυτή την πολύ βαριά νόσηση. Κυρίως όμως είναι άτομα 60 ετών και άνω, άτομα με ανοσοκαταστολή, χρόνια υπάσχοντες και από άλλα νοσήματα. Επομένως, ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60, τα άτομα με προβλήματα υγείας ή ανοσοκατασταλμένοι, οποιασδήποτε ηλικίες, ή και μόνο σίγουρα και τα παιδιά που έχουν πιο... έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε οτιδήποτε. Επομένως αυτές τις ομάδες τις προσέχουμε και περισσότερο, από την άποψη ότι δεν ξεχνάμε να βάλουμε το αντικουνουπικό το αντίστοιχο με την ηλικία τους, ειδικά από γευματινές και βραδινές ώρες, ή να βάλουμε μακριά και φαρδιά ρούχα, κουνουπιέρες, σίτες, κλιματιστικά και ανεμιστήρες, εντομοαποθητικά επίσης χώρου. Επίσης, μία διαφοροποίηση που έχουμε με προηγούμενες χρονιές είναι ότι τα περισσότερα κρούσματα τα βρίσκουμε πλέον στην περιοχή της Αττικής, όπου έχουν πληγεί και ο βόρειος τομέας και ο νότιος τομέας, και η Ανατολική Αττική και η Δυτική Αττική και ο κεντρικός τομέας. Δηλαδή, στην ουσία σχεδόν όλη η Αττική έχει πληγή, που έχει και τον μεγάλο όγκο των περιστατικών. Αυτές είναι οι επηρεαζόμενες περιοχές, όπως και η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία, λιγότερα κρούσματα. Και αυτές οι περιοχές θεωρούνται επηρεαζόμενες και υψηλού κινδύνου γενικότερα.
2: Γιατί εμφανίζονται αυτοί οι πληθυσμοί εδώ, σε αυτές, δηλαδή στην Αττική, η Θεσσαλία, έχει να κάνει με τη βλάστηση, έχει να κάνει με την έλλειψη νερού, έχει να κάνει...
0: Κοιτάξτε, έτσι θεωρούσαμε για τη Θεσσαλία, ότι μπορεί να υπάρχουν τα στάσιμα νερά εκεί και οι καλλιέργειες. Να γνωρίζουμε ότι το κουνούπι το μολυσμένο μολύνεται από πτηνά, που είναι οι φυσικοί ξενιστές, οπότε θα μία υπόθεση είναι ότι οι πτηνά τα οποία είναι μολυσμένα πλέον είναι στην περιοχή της Αττικής, μπορεί να γίνονται και άλλες υποθέσεις και σίγουρα θα αναζητηθεί ίσως και τον επόμενο καιρό και, και η αιτιολογία. Τώρα το βλέπουμε να εξελίσσεται το φαινόμενο, από την άποψη ότι περίπου στα μέσα Ιουλία εμφανίστηκαν τα πρώτα έτσι βαριά περιστατικά, γιατί όπως είπαμε τα ελαφριά περιστατικά, ή και να σε τσιμπήσεις και να μην έχεις κανένα σύμπτωμα, δεν πηγαίνεις και στο γιατρό, οπότε δεν ξέρεις τα ελαφριά περιστατικά, δεν δηλώνονται, δεν γνωρίζεις πότε αρχίσαμε.
1: Πότε αρχίσανε.
0: Το 1 στα 100 άτομα όμως είναι αυτή η βαριά μηνικοεγκεφαλίτιδα που θέλει σίγουρη εισαγωγή στο νοσοκομείο και στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Κυρία Ψαλτοπούλου, δεν υπήρχε κάποτε πρόγραμμα ψεκασμών από τους δήμους σε στάσιμα νερά?
0: Βέβαια.
1: Έχω την αίσθηση τα 2-3 τελευταία χρόνια τουλάχιστον, αλλά ίσως και να είναι περισσότερα, ή ότι έχουν μειωθεί οι ψεκασμοί, ότι έχει αυξηθεί η κοινότητα των κουνουπιών, δεν ξέρω, και έχουν γίνει και πιο επιθετικά, δηλαδή τσιμπάνε και πάνω από τα ρούχα πολλές φορές.
0: Σίγουρα, ξέρετε, και γι' αυτό από το 2010, πιο πριν δεν υπήρχε στην Ελλάδα, επομένως σταδιακά με τους πιο υπούς χειμώνες, τα πιο παρατεταμένα καλοκαίρια, τις αυξημένες θερμοκρασίες, όλα αυτά έχουν μετακινήσει τον πληθυσμό των κουνουπιών, ο οποίος ήταν πιο, ξέρετε, στις τροπικές περιοχές, πλέον σε όλη την Νότια Ευρώπη. Mm-hmm. Και βλέπουμε περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου, σίγουρα στην Νότια Ευρώπη και ίσως σταδιακά και πιο ψηλά. Επομένως, η αύξηση γενικά της θερμοκρασίας στους καλοκαιρινούς μήνες

0: Είναι ένας λόγος για τον οποίο έτσι έχουμε όλη αυτή την ανάπτυξη των κουνουπιών. Για τα άλλα που είπατε, τον προγραμματισμό, ξέρετε, ως προς τους προηγούμενους μήνες, νομίζω ότι υπάρχουν σίγουρα δήμοι που έχουν οργανώσει όλο αυτό το σύστημα των ψεκασμών.
1: Ναι, και είναι και αρμόδιοι δήμοι να απαντήσουν σε αυτό, εσείς προφανώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε τώρα στάσιμα νερά πρέπει να προσέχουμε, τα μέτρα αυτοπροστασίας αυτά τα γνωστά. Τα εντομοκτώνα, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι έχουν συνηθίσει λίγο στα εντομοκτώνα αυτές οι κοινότητες.
0: Μπορεί να χρειάζεται, όπως λέτε, και συνδυασμός, δηλαδή και έναν ανεμιστήρα και ένα εντομοαποθητικό.
1: Βοηθάει ο ανεμιστήρας,
0: Ναι, γιατί ξέρετε, όσο και να είναι η μετακίνηση του αέρα, δυσκολεύει και τα κουνούπια. Και σίγουρα, αν δούμε γύρω μας ένα άτομο 60 ετών και άνω, που να έχει μια ευνίδια και λίγο πυρετό και ευνίδια ζελάδα, απώλεια συνείδησης, ξέρετε, ή οποιαδήποτε νευρολογική συνδρομή, αμέσως το πάμε στο νοσοκομείο, γιατί θα διαφοροδιαχνωστεί. Προφανώς δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι ιός του δυτικονύλου, αλλά θα διαφοροδιαχνωστεί.
1: Μπορεί να είναι και από τη ζέστη.
0: Μήπως και είναι ιός του δυτικονύλου.
2: Ναι, βέβαια, μπορεί να είναι και από τη ζέστη, φυσικά.
1: Έτσι, γιατί αυτές είναι αδιαθεσίες που προκαλούνται για τις υψηλές θερμοκρασίες και από αυτά
2: τα. Η ατομία και όλο αυτό. Ναι,
1: και διάφορα. Μάλιστα.
2: Λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ψαλτοπούλου. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε και έβλεπα και λέγαμε νωρίτερα με τον Μανώλη ένα θέμα από την Καθημερινή, το οποίο είναι το εξής. Ξέρετε ότι φέτος πάει καλά ο τουρισμός, έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Έτσι μαθαίνουμε ότι πάει καλά σχετικά. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα εισέρχονται όσοι θέλουν να επισκεφθούν τις προστατευόμενες περιοχές της Κρήτης, όπως ο Μπάλος και το Ελαφωνήσι, για να κλείσουν οι ημερομηνίες που θέλουν, προτείνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ο Δήμος Κισάμου. Δηλαδή, αν εσύ θες να πάει να δεις τον Μπάλο ή το Ελαφωνήσι, θα κλείνεις τις ημερομηνίες, γιατί δέχονται μεγάλο όγκο τουριστών. Θα κλείνεις τις ημερομηνίες και θα πηγαίνεις.
1: Κλείνεις όλη την ημέρα ή κάνουν, το κάνουν σπαστό όπως είναι στα εστιατόρια 8 με 10, 10 με 12.
0: 8 με 10 είναι το αγαπημένο μου, να ξέρεις. Το 10-12 με βαραίνει εμένα σε φαγητό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το 8 με 10.
1: Είναι καλό, αλλά ξέρεις όμως, πρέπει να έρθει νωρίς να σου πάρει την παραγγελία.
0: Να έρθει νωρίς. Αλλά κατευθείαν με την στα μάτια.
1: Ναι, γιατί άμα έρθει 8.30 θα περιμένει ο άλλος.
0: Και μέχρι να τα φέρει κιόλας.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Μην με
0: αγχώσεις.
1: Θα πνιγώ.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι άσχημο. Κοίταξε να δεις, φαντάζομαι ότι ο όγκος των τουριστών που πηγαίνουν εκεί είναι πολύ μεγάλος. Και μπορεί να έχουν δει και διάφορα ευτράπελα ή να. Δεν μπορεί να μείνει και έτσι αυτό το πράγμα, Μανώλη. Έτσι να το αφήσουν. Δεν ξέρω τώρα. Να μου πεις, Ρίτσα, είναι αυτός ο τρόπος να κλείσω θέση στον Μπάλο. Τι κάνεις σήμερα, πάω να κλείσω θέση στο Ελαφωνήσι.
1: Να σου πω κάτι, δεν μπορώ να διανοηθώ.
0: Κάπως πρέπει να διαχειριστείς τον τουρισμό, τι θα τον κάνεις.
1: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πάω διακοπές και θα κάνω κράτηση για να πάω σε μια παραλία.
0: Ναι, αυτό τώρα, σε αυτό έχει δίκιο.
1: Γιατί υποτίθεται, ρε παιδί μου, ότι πάω να χαλαρώσω, να ηρεμήσω. Θέλω να σηκωθώ το πρωί, να πιω τον καφέ. Δεν ξέρω, να κάνω ό,τι είναι να κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάποια στιγμή να πούμε, πάμε τώρα παραλία. Και μας ήρθε στο δρόμο και λέμε, όχι, θα πάμε αλλού.
0: Έχουμε... Ναι, αλλάζει. Σωστό. Ναι, σωστό. Όχι, ναι, μπορεί, γιατί δεν πάμε αλλού.
1: Ναι, ναι. Έχουμε, παιδιά, έχουμε κράτηση σήμερα στον Μπάλο. Εντάξει, δεν είναι.
0: Δηλαδή... Δεν είναι, αλλά ξέρεις. Ωραία, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, γιατί και εγώ δεν θα μπορώ. Εγώ καταρχάς δεν μπορώ ούτε αυτό το πράγμα με τις ξαπλώστες μπροστά είναι ρεζερβέ και πας από δύο και κάτω. Λοιπόν, δεν με νοιάζει καθόλου αυτό. Έχεις δίκιο. Απλώς πώς να διαχειριστείς το τόσο τουρισμό. Καταλαβαίνεις τι θα γίνεται στον Μπάλο.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η λύση. Προφανώς αυτό έχουν προκρίνει τώρα.
0: Ο Δήμος το προτείνει, δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει δεκτό, το προτείνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έτσι κι αλλιώς δεν θα γίνει φέτος αυτό, πάμε για του χρόνου.
1: Ναι, επίσης μου στείλανε ένα βιντεάκι,
0: ναι,
1: από τη Σαντορίνη. Θα μου πεις, εντάξει, Σαντορίνη, εντάξει, συμφωνώ. Και τους απαντάω. Έχει μία ουρά που περιμένει να βγάλει φωτογραφία. Τους λέω, παιδιά, είναι ηλιοβασίλεμα. Ποιο ηλιοβασίλεμα μου, είναι 7 και 4 το πρωί.
0: Να βγάλει πού φωτογραφία?
1: Την Ανατολή. Την Ανατολή. Συγγνώμη, αυτό
0: δεν είναι ρομαντικό κόσμο. Υπάρχει στον πλανήτη.
1: Δεν είναι, να σου πω, αυτό δεν είναι ρομάτζο.
0: Είδε που εγώ γκρινιάζω που 7 και 4 χτυπάει το ξυπνητήρι, βλέπει.
1: Αυτό είναι πετριά. Αν σηκωθώ 7 και 4 και να στηθώ στην ουρά για μια φωτογραφία, σοβαρολογεί. Δεν θα το ποτέ. Ποτέ. Μην έχω ποτέ φωτογραφία. Δεν θέλω
0: δηλαδή
1: φωτογραφία.
0: Είχε ουρές.
1: Ουρές.
0: Επαναλαμβάνω, ουρές για να βγάλει.
1: Όχι,
0: 7 και...
1: δεν είχε. Έχει κάθε μέρα.
0: Βγαίνει ωραίο εκεί, μήπως το σκεφτώ κι εγώ, γιατί εκείνο αγκρινιάζω συνήθως που ξυπνάω.
1: Κάτω θέμα στις ειδήσεις, τι λέει άνθρωπο.
0: Γιατί μήπως πρέπει να το δω διαφορετικά.
1: Εγώ δεν το πω, δεν πάω.
0: Για ένα like.
1: Δεν το κάνω.
0: Για ένα like ο κόσμος, δεν ξέρω πώς θα βγω.
1: Κλείνω το λογαριασμό μου.
0: Μήπως εγώ κουκλάκι ζωγραφιστό και πρέπει να πάω.
1: Είσαι κουκλάκι ζωγραφιστό χωρίς να πας στη Σαντορίνη.
0: Άλλο πράγμα τώρα και το φόντο πίσω δίνει έναν αέρα.
1: Έχουμε τόσα ηλιοβασιλέματα.
0: Αυτό δεν το έχω δει, Μανώλη. Νόμιζα ότι εννοούσε το απόγευμα.
1: Όχι, και εγώ αυτό, μα και εγώ αυτό νόμιζα. Και όχι, δεν κατάλαβα.
0: Αλλά το πρωί,
1: δεν
0: να έχουν γίνει πάρει αυτό μουλί... το πράγμα, δεν το
1: αυτός
0: έχω.
1: Αυτό που μου το στείλε μεταξύ μου, δεν έχουν πάρει μουλί ούτε τη ρόπιτα. Του λέω στο ευαίσθητο σημείο. Δεν έχει πιει καφέ, δεν έχει πάρει κάτι να φας. Ένα μίλκο, ρε παιδί, ένα γάλα, κάτι.
0: Μίλκο.
1: Έχεις, ναι,
0: που έχεις... είναι τα χρόνια, ωραία,
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Τη ρόπιτα και μίλκο.
0: Ναι, ναι. Πού είναι τα χρόνια.
1: Και,
0: μαλακόπα και το παρακαλώ, ναι.
1: Ναι, και έχουν πάει και περιμένουν στη σειρά. Για να βγάλουν φωτογραφία. Και εντάξει, αυτός που είναι πίσω, ρε παιδί μου, πήγε 8. Αυτός που είναι πρώτος, τι ώρα πήγε?
0: Γιατί αυτός έχει τη δυνατότητα να αλλάζει πόζες πολλές. Οι άλλοι γκρινιάζουν μετά. Κατάλαβες, ενώ ο πρώτος έχει τη δυνατότητα, δεν υπάρχει κανείς πιο μπροστά και σου λέει, θα κάνω εγώ το κομμάτι μου.
1: Τι ώρα πήγε, δηλαδή το βράδυ τι έκανε? Είπε, παιδιά, απόψε θα κοιμηθώ νωρίς.
0: Για να φωτογραφηθώ το πρωί.
1: Κάτι, πηγαίνε, εγώ πάω για ύπνο.
0: Αυτό να, έχω ακούσει πολλά.
1: Δεν είναι διακοπές αυτό.
0: Αλλά να σηκωθείς 7 και 4 για να βγάλεις την καλή φωτογραφία, δεν το έχω ακούσει.
1: Δεν είναι διακοπές, ξαναλέω.
0: Αυτό δεν το έχω ακούσει, είσαι γεμάτος ειδήσεις. Πέφτεις πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ.
1: Έτσι, το κάνεις, εγώ δεν το κάνω.
0: Όχι.
1: Ούτε για, δηλαδή.
0: Δεν το κάνω. Δεν το κάνω.
1: Κύριε Παρδάλη, σας πληρώνουμε, δεν το κάνω, παιδιά.
0: Άλλο, αλλάζει τότε. Τότε αλλάζει. Πρέπει να το διαπραγματευτείς, Μανώλη. Μην αρχίσεις τα όχι, όχι, όχι πριν. Όταν εξαρτάται, όταν σου βγάζει ένα άνθρωπο που σου λέει κύριε Μπαρδάλη, σε πληρώνουμε να πάρω φωτογραφία.
1: Συνήθως πληρώνουν για να το κάνουν. Πάντως δεν τους πληρώνουν.
0: Θέλω να είσαι λίγο πιο διαλλακτικό στο θέμα αυτό. Μην κλείνεις τις πόρτες. Μην κλείνεις τις καραμάδες.
1: Δεν έχεις, εντάξει. Κάνω όπισθεν.
0: Κάνε όπισθεν, σε παρακαλώ, καλέ μου.
1: Κάνω όπισθεν.
0: Γιατί θα πλώσω το χέρι μου σαν τον Χατζηχρήστο. Έχει το Χατζηχρήστο που του δίνει ο άλλο το. Σε ποιον είναι, σε ποια ταινία, ο Ηλίας του 16ου, ναι. Που δίνει τα λεφτά η κοπέλα.
1: Έχει τη μανούλα του άρρωστη.
0: Ναι, και απλώνει το χέρι από κάτω και παίρνει το ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσκεωτη. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ περισσότεροι από 56.000 ταξιδιώτες εγκαταλείπουν σήμερα την πόλη. Στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες, οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Γεμάτα φεύγουν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ήδη ενταχθεί 686 επώνυμοι κωδικοί και 230 σχολικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο και τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αναμένεται ενίσχυση του μελτεμιού στο Αιγαίο, με τους ανέμους να φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τη νύχτα στην περιοχή Εχλάδια Σιτία στην Κρήτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Αρχίζουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια του μετρό προς Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, αρχικά αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες, με στόχο τις επόμενες ημέρες να επεκταθούν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου. Η νέα επέκταση αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος Αυγούστου. Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Κλιμακώνεται η κρίση ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία για το μεταναστευτικό, καθώς η Μαδρίτη ανέφερε ότι αρχίζουν από τα μεσάνυχτα έλεγχοι διαβατηρίων και υπηκότητας για όσους ταξιδεύουν από Ιταλία. Πρόκειται για αντίμετρα στην απόφαση Μελώνη να αναστείλει τη συνθήκη Σέγγεν με τη Μαδρίτη.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Εκτός συνέχειας του τουρνουά του Τορόντο, έμεινε η Μαρία Σάκαρη που ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Αμερικανίδα Κόκο Γκόβ, η οποία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ με τον Μανώλη Παρδάλη, στα καλύτερά του.
1: Κύριε Τσαμπιζόγλη.
0: Στον ήχο μαζί μας τώρα, αυτή την ώρα, είναι η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε τη Δέσποινα Καλοχέρη. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στο www.papakiria.lfm.gr. Είναι από τους τρόπους επικοινωνίας που έχετε και θα παραμείνουμε μαζί σας και αρκετή ώρα.
1: Το άφησες ανοιχτό?
0: Το αφήνω ανοιχτό πάντα. Ναι. Το αφήνω πάντα ανοιχτό.
1: Θα είμαστε μαζί για αρκετή ώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είμαστε για χόρταση.
0: Ναι. Δεν είμαστε, ναι. Δεν είμαστε.
1: Λοιπόν.
0: Και είναι σε εξέλιξη, να το ξαναπούμε, η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου.
1: Έχω πρόταση από τον Δημήτρη από τη Χαλκίδα.
0: Φίλος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μου λέει, αν κερνάς, μου λέει μπάτσος με τυρί, νάτσος ήθελε να γράψει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν του βγήκε σωστά το μήνυμα. Και αναψυκτικό, έρχομαι εγώ να σε πάω να δεις την Οδύσσια. Εδώ κοίτα.
0: Κοίτα, έκπληξη. Έκπληξη η Μαρία, αλλά δεν το έχει δει. Ούτε κι εγώ.
1: Ναι, η Μαρία το έχει δει δύο φορές εδώ μεταξύ. Τρεις και τρεις, έξι ώρες.
0: Είναι πολλή ώρα. Είναι πολλή ώρα.
1: Αυτό συζητούσαμε πριν. Πολύ ωραίο μπορεί να είναι, αλλά ξέρεις πόσα πολύ ωραία τα έχω δει τα μισά στον ύπνο μου. Άμα το πάρεις απόφαση. Ναι, θα με κρατεί, είναι δεδομένο.
0: Το πιστεύω ότι πάει σε κάτι εσύ και ότι περνάει η ώρα, μου το έχουν πει όλοι, ότι περνάει η ώρα χωρίς να το καταλάβεις. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ ώρα, φοβάμαι και τις αντιδράσεις τις δικές μου, μην με πάρει ο ύπνος ελαφρά, χαρούμενα στην ωραία καρκλίτσα.
1: Είμαι μεταξύ αυτού και του Spider-Man.
0: Πάει πάρα πολύ καλά ο Spider-Man.
1: Ναι, πάει καλά.
0: Λέει στο box office το αμερικανικό, έσπασε κάθε ρεκόρ. Νομίζω, δεν θυμάμαι ποια ταινία το ξεπερνάει μόνο σε αυτά τα τελευταία χρόνια. Πάει πάρα πολύ καλά.
1: Εν τω μεταξύ, διάβασα σήμερα το πρωί ότι ο Jim Carrey επανέρχεται με συμφωνία με τη Marvel για θρυλική ταινία που δεν έχει γίνει, που δεν έχει γυριστεί ποτέ από τα κινούμενα σχέδια. Μια της Χάνα Μπάρμπαρα που ήταν μια οικογένεια στο διάστημα.
0: Αυτή δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι.
1: Είναι σημερινό παιδί, είναι φρέσκο. Σου φέρνω φρέσκα νέα. Κομίζω φρέσκα νέα.
0: Είναι πολύ καλός ηθοποιός. Όχι σε όλα του. Εμένα μου αρέσει βέβαια σε αρκετά πράγματα. Αλλά και η Marvel κάνει κάτι απίθανα πράγματα.
1: Ναι, και είναι. Είναι ο πρώτος λέει που κλείνει η συμφωνία και δεν ξέρουν ποιος θα είναι ο ρόλος του. Μάλλον ο μπαμπάς θα είναι. Πρέπει να βρω τώρα και τη σειρά. Δεν την έβλεπα βέβαια ποτέ. Γιατί δεν μου αρέσαν αυτά. Ήταν το αντίστοιχο των Flintstones, αλλά στο διάστημα.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Τους Flintstones το έβλεπα. Ναι. Αλλά το διάστημα δεν
1: πρέπει,
0: το ξέρω.
1: Πρέπει να βρω τώρα τον τίτλο. Τέλος πάντων. Και διαπραγματεύεται, λέει, ακόμα δύο τίτλους. Το ένα είναι το γνωστό με το Sonic, που είναι ούτως ή άλλως έχει χαρακτήρα εκεί.
0: Ναι.
1: Του τρελού επιστήμονα. Και το άλλο είναι άλλο ένα sequel του Χριστουγεννιάτικου που παίζει εκεί το πράσινο το τέρας.
0: Ναι.
1: Ο Γκριτς, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το διάβασα και λέω υπάρχει φαγητό.
0: Ναι, αυτά μου αρέσουν πολύ να τα βλέπω. Περνάω καλά δηλαδή, περνάω ξεκούραστα χωρίς να προβληματιστώ, δεν αντέχω άλλο προβληματισμό.
1: Δεν γίνεται,
0: γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος σε μένα. Αλλά πάρα πολύ μου αρέσει, λοιπόν, αλλά δεν μπορώ.
1: Ευρωπαϊκός κινηματογράφος, δεν θυμάμαι τίτλο, αλλά θα τον βρω. Βάζω προχτές να δω μια ταινία, λέω να χαλαρώσω και να με πάρει ύπνο στο τέταρτο. Δηλαδή, βάζω την ταινία για να κοιμηθώ.
0: Δεν σ' αρέσει, δηλαδή, ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος.
1: Ναι, ρε παιδί, μα λέμε κουρασμένος και λέω θα βάλω κάτι ευχάριστο.
0: Ευχάριστο, βρήκες ευχάριστο.
1: Βρίσκω ταινιάρα.
0: Εκτός αν είναι γαλλικές κωμωδίες, ναι.
1: Είναι ιταλικό.
0: Ναι.
1: Είναι ιταλικό. Καινούριο. Ναι. Φετινό. Θα τον βρω τον τίτλο, θα σου το πω μετά. Έχει μεταφέρει σε ταινία τα μυαλά που κουβαλάς.
0: Σοβαρά.
1: Και είναι. Ζευγάρι, πάει ο τύπος στο σπίτι της κοπέλας, τον έχει καλέσει αντί να βγουν έξω και έχει στο μυαλό του τέσσερις άντρες, όπως είχε εκείνη στο μυαλό της τέσσερις γυναίκες, οι οποίοι συγκρούονται μεταξύ τους μέσα στο μυαλό του καθενός.
0: Η απόδοση είναι καλή σε αυτό, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό.
1: Συγκλονιστική.
0: Ναι.
1: Συγκλονιστική. Η πρώτα απ' όλα είναι χιουμοριστική. Δηλαδή, τον βλέπεις, ας πούμε, ότι κοντοστέκεται και ξαφνικά μπαίνεις μέσα στο μυαλό του και βλέπεις ότι ο ένας έχει κάτι στον καναπέ, ο παππούς και κοιμάται, Ο άλλος που είναι ο σεξουαλικός είναι πάμε μέσα τώρα γιατί μας έχει καλέσει στο σπίτι. Ο ρομαντικός λέει: παιδιά, έχουμε πάρει γλυκά και λουλούδια, μου έπρεπε να πάρουμε κάτι άλλο. Και είναι και ένας ο οποίος κάνει ποδήλατο και λέει: ρε παιδιά, πάμε όμως γιατί έχουμε αργήσει. Δηλαδή ένα τέτοιο φοβερό πράγμα.
0: Πολύ ωραίο είναι.
1: Ή κολλάει, ας πούμε, το μυαλό του σε κάποια λέξη και δείχνει ένα τεράστιο ερμάριο με συρτάρια και ανοίγουν όλοι τα συρτάρια και ψάχνουν να βγάλουν τη λέξη που θέλει να πει. Και στο αντίστοιχο γυναικείο μυαλό είναι ένα έπιπλο το οποίο είναι άψογα οργανωμένο και τέτοια και ανοίγουν οι κυρίες με τρόπο τα συρτάρια και λένε μήπως θέλει να πει αυτό, μήπως θέλει να πει εκείνο. Φοβερό, τον σου λέω φοβερό.
0: Α, δεν το, να μου το πεις, ναι. Αυτό θα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Σε κάποια στιγμή λοιπόν, κάνω spoiler τώρα, φεύγει αυτός από το σπίτι. Όχι, περίμενε, φεύγει από το σπίτι, γυρνάει από το σπίτι, μόνο αυτό λέω.
0: Γυρνάει. Μόνο αυτό, μην πει άλλο.
1: Ναι, ξαναγυρνάει. Ναι. Και όταν ξαναγυρνάει, πλέον δεν πρωταγωνιστούν οι δύο, πρωταγωνιστούν τα μυαλά. Ματσάρουνε δηλαδή. Ματσάρει τετράδα.
0: Με την τετράδα.
1: Με την τετράδα.
0: Ωραία,
1: είναι πολύ ωραία απόδοση, ρε παιδί μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ δύσκολο στο μοντάζ όλο αυτό.
0: Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό σου είπα πώς το φέρανε στα ίσα.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Χωρίς να με κουράσει, χωρίς να με μπερδέψει.
0: Και αυτό να μην είναι.
1: Αυτό. Ναι. Και έκατσα. Δηλαδή έλεγα, ρε παιδί μου, κοίτα, δεν θα κινηθείς τελικά. Θα το δεις.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το δεις.
0: Και θα το δεις και θα περάσει και καλά.
1: Ναι, και πέρασα και καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, μόλις τελείωσε, σκέφτηκα, κοίτα, είναι τα μυαλά που κουβαλάς. Αυτό είναι. Η ιδέα αυτή είναι.
0: Αυτή είναι η ιδέα, έτσι πως το λες.
1: Ναι, όμως το έχει μεταφέρει στη σύγχρονη πραγματικότητα και ήταν ωραίο.
0: Ναι, ωραία ιδέα είναι κιόλας.
1: Ναι, είναι ωραία ιδέα, είναι ωραία ιδέα.
0: Εγώ συνήθως αγαπάω πάρα πολύ τις γαλλικές κωμωδίες, οι οποίες είναι απίθανες οι γαλλικές κωμωδίες. Ναι. Είναι απίθανες, είναι απίθανες. Τις βλέπω, δηλαδή δεν υπάρχει γαλλική κωμωδία που δεν έχω δει.
1: Παλιά καινούρια.
0: Παλιά καινούρια. Και οι παλιές από το Λουίντε Φινές και τα λοιπά. Όλα αυτά, όλες μέχρι σήμερα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που έχετε στείλει έτσι Σάββατο πρωί, την ώρα που ο κόσμος φεύγει. Η πραγματικά είναι μεγάλη χαρά για μας. Να πούμε καλημέρα στην Παναγιώτα που λέει να δει την Οδύσσια μαζί σου, αλλά δεν μπορεί να σε κεράσει και είναι πολύ δύσκολο. Στην Ιφηγένεια. Ναι. Καλημέρα, Ιφηγένεια. Στο Σωτήρι από την Αμοργό. Λέει, θέλει τον τίτλο της ταινίας και ο Σωτήρης από την Αμοργό και ο Σπύρος.
1: Αυτό ψάχνω τώρα.
0: Λένε τις ζητάνε. Στο Λεωνάρδο, καλημέρα. Την αγάπη μας, την Ελένη. Την Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Η Μέρη λέει αναφορικά με την πρώτη είδηση του Δελτίου, μπορείτε να μας ενημερώσετε ποια προϊόντα έχουν ήδη μπει στη λίστα για να μειωθούν, για να δούμε τις τιμές που έχουν τώρα και να μπορούμε να συγκρίνουμε. Καλημέρα, Μέρη.
1: Είναι στην διαδικασία της δήλωσης τώρα στην
0: ακόμα
1: αρμόδια,
0: ναι,
1: αρχή. Δεν, είναι, δεν έχουν διατεθεί στη.
0: Μα υπάρχει χρόνος μέχρι 31.
1: Είναι βέβαια.
0: Ναι,
1: δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί προφανώς βέβαια έχουν αρχίσει και μπαίνουν και τα σχολικά.
0: Δηλαδή σιγά,
1: έχουν,
0: σιγά.
1: Ναι, έχουν μπει και σχολικά,
0: ναι,
1: μέσα στη
0: σιγά,
1: λίστα.
0: Σιγά, σιγά,
1: αλλά πρέπει όταν θα βγει η λίστα, πρέπει να δούμε λίγο τι έχει μπει και ποιες ήταν οι τιμές.
0: Σωστό.
1: Έτσι, και ποια είναι η μείωση.
0: Στον Ναύαρχο Αποστρατεία, τον κύριο Πιταρά, ο οποίος αναφέρεται στην αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό το θέμα, για αυτή τη συμφωνία της Μέκκας και τι σημαίνει. Στον Ορέστη που αναφέρεται στις ανεμογεννήτριες. Καλημέρα, Ορέστη.

0: Λοιπόν, η ταινία λέγεται Madly.
1: Α, μάλιστα. Το βρήκες.
0: Ναι, ναι.
1: Madly.
0: Madly. M-A-D-L-Y. Μάλιστα. Είναι του 2025, 24 Ιουλίου.
1: Α, είναι και τωρινή. Ναι,
0: ναι, ναι. Ο Πάολο Τζενοβέζε είναι ο σκηνοθέτης. Είναι 98 λεπτά και το χαρακτηρίζουν εδώ οι κριτικοί «An Italian Inside Out for Grown-Ups».
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, το πολύ ωραίο δε είναι ότι κανένας από τους πρωταγωνιστές δεν είναι αστέρας ή δεν είναι ιδιαίτερα όμορφος. Ξέρεις, δεν είναι το ιταλικό μοντέλο που έχει
1: μια με το μονόκουμπο σακάκι, λες.
0: Μπράβο. Είναι δηλαδή,
1: μέση δαχτυλίδι, είναι μονόκουμπο
0: δηλαδή,
1: σακάκι.
0: Είναι όλοι δηλαδή άνθρωποι της καθημερινότητας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό το κάνει ακόμα πιο προσιτό και γλυκό.
1: Αυτό είναι πιο ωραίο γιατί είναι πολύ κοντά μας. Γίνονται όλα πιο κοντά.
0: Γι' αυτό.
1: Και στο Θεέ μου, τι σου κάναμε σε αυτή τη γαλλική κομμωδία που τρελαίνομαι εγώ να την βλέπω. Εντάξει. Είναι πολύ κοντινά πρόσωπα, δεν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Μάλιστα, γιατί σε κάνει να νιώθεις οικεία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ότι θα μπορούσε, θα μπορούσε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι
0: αυτό.
1: Θα μπορούσε.
0: Λοιπόν, είπα το Madly και το λέω, διότι όποτε λέω ταινία στην Ελένη, δεν τη βλέπω ποτέ. Α, μου λέει, τι τέλεια, τέλεια. Είναι πολύ ωραία, μου λέει, ταινία που μου πες. Μετά από 3 μήνες την είδες, όχι, μου λέει.
1: Το βάζει όμως σαν πρόγραμμα, αλλά δεν μπορεί να το υλοποιήσει.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Λέει, έτσι λέει, λέει ότι το βάζει. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Τι συμβαίνει.
1: Στο Τολωνείο των Ευζώνων έχει, όταν λέμε ουρές, είναι τουρίστες από τα Βαλκάνια που έρχονται προς τα κάτω, καταλαβες.
0: Ναι, είσοδος βέβαια.
1: Ναι, είσοδος. Ωραία. Όταν λέμε ουρές στο Τολωνείο των Ευζώνων, όταν λέμε ουρές, μιλάμε για ουρές. Μιλάμε για ώρες αναμονής. Αυτό για να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Θέλουν
0: το
1: ώρες.
0: Βράδυ.
1: Το βράδυ. Είναι ατελείωτες ώρες.
0: Η πρώτη μέρα διακοπών χάθηκε τελείως.
1: Έρχονται προς τα δω προφανώς για να κάνουν και αυτοί τις διακοπές τους.
0: Εντάξει, κοίτα, οι περισσότεροι βέβαια από αυτούς πάνε βόρεια, δηλαδή Χαλκιδική.
1: Έρχονται και Κέρκυρα, το ξέρεις ότι έχει γεμίσει η Βαλκάνια Κέρκυρα, γιατί έχουν την Εγνατία τώρα και είναι αρκετά εύκολο.
0: Δίκιο.
1: Είναι αρκετά εύκολο, καταλαβαίνεις. Δεν είναι όπως παλιά, είναι αρκετά πιο εύκολο να φτάσεις κάτω.
0: Κυρία Χριστίνα, γεια σας κυρία Χριστίνα. Λέει, νομίζω πως η καλύτερη ταινία για να περάσει καλά είναι το Party με τον Peter Sellers. Εντάξει, το Party δεν είναι ταινία.
1: Δεν είναι, αυτό είναι.
0: Είναι έπος.
1: Είναι έπος, εντάξει, δεν υπάρχει. Τι ήταν το Party. Νομίζω ότι καμιά φορά αναζητώ σκηνές από το Party όταν δεν έχω για να θυμίσω.
0: Για αποσυμπίεση.
1: Δηλαδή. Ναι, το Party είναι.
0: Κάθε στιγμή τη ταινία είναι κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Από την πισίνα, από εκεί που μπαίνουν μέσα. Όλα. Ό,τι έχει και δεν έχει.
1: Ό,τι έχει και δεν έχει.
0: Ναι.
1: Είναι στιγμές που θέλεις να το βλέπεις μέχρι να λιώσει η κασέτα που λέγαμε παλιά όταν είμαστε μικροί.
0: Ναι,
1: VHS.
0: Ναι.
1: Μέχρι να ξέρεις να αρχίσουν να βγαίνουν χιονάκια.
0: Πραγματικά. Γεια σας κυρία Σόφη. Κυρία Σόφη Μαραγκίδου, καλημέρα σε δύο πολύ.
1: Καλημέρα Σόφη μας. Καλημέρα
0: Ρίτσα
1: γλυκιά.
0: Και Μανώλη και στα υπέροχα κορίτσια μας Μαρία και Δέσποινα. Να γεμίζετε την καρδιά σας με καλοκαίρι και να αντέξετε τους χειμώνες που έρχονται, κυρία Σοφία. Καλά τα λέτε εσείς. Η κυρία Σοφία, μια καλημέρα, λέει, από το Λονδίνο.
1: Α, καλώ την Σοφία.
0: Το πάρκο, λέει, που έχει μια. Εσύ έχει τριβή τώρα με τους πρωινούς, εγώ τους ξέρω.
1: Ναι,
0: ξέρω
1: ναι.
0: Κάποιους.
1: Ναι, ναι.
0: Που έχει, λέει, μια όψη καλοκαιρινή. Τα γρασίδια ξερά και τα φύλλα έχουν αρχίσει τη φθινοπορεινή τους διαδρομή. Και αν ακούει η μαμά μου, λέει, από την Ελλάδα, σιδερώνοντας, μαμά, σ' αγαπώ. Τι ωραίο.
1: Αχ, τι γλύκα, μας γλύκανες. Καλημέρα.
0: Ωραίο, ναι. Ωραίο, πολύ ωραίο. Να, ο Νίκος από τα Πατήσια έχει δει το Θεέ μου τη Σουέκ. Αυτό λέγαμε, Νίκο.
1: Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και πραγματικά νομίζω ότι αν θα ποντάρω στον πατέρα, έτσι. Δηλαδή, ο ρόλος του είναι αξεπέραστος. Και στο μαύρο συμπέθανο.
0: Ναι, εντάξει. Εκεί,
1: με
0: ναι.
1: Την κελεμπία.
0: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά.
1: Που έρχεται και παίρνει και τη βασική κρεβατοκάμαρα.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ του πάνε όλα ακριβώς έτσι όπως δεν ήθελε.
1: Ναι, ακριβώς όπως δεν ήθελε.
0: Έτσι, να παντρέψει τις κόρες του, δηλαδή ό,τι απευχόταν στη ζωή του.
1: Με είναι... ό,τι υπάρχει στον
0: ναι,
1: πλανήτη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: εσύ.
0: Πραγματικά.
1: Με όλα τα άκρα του πλανήτη.
0: Πραγματικά.
1: Είναι και πολύ ωραία, έτσι λένε, δεν έχω πάει βέβαια. Είναι πολύ ωραία και η γαλλική εξοχή, δηλαδή αυτά τα χωριά της Γαλλίας. Είναι πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Αν δεις θεωρητικά, αυτοί μένουν σε ένα χωριό, δεν είναι μέσα στο Παρίσι, είναι κάπου έξω.
0: Ναι, ναι. Τι ιστορία είναι αυτή με τον τουρίστα που ζήτησε να αγοράσει ένα παιδί, ούτε δεν ξέρω αυτή την ιστορία.
1: Είναι ένα απίστευτο πράγμα. Ναι.
0: Στην Αγία Πελαγία Ηρακλείου. Η Αγία Πελαγία είναι εντωμεταξύ ένα θέρετρο λίγο έξω από το Ηράκλειο, ερχόμενοι από τα Χανιά, αν θυμάμαι καλά, αριστερά, ναι.
1: Είναι ένα απίστευτο πράγμα τώρα αυτό, είναι και πολύ σκληρό, δεν ξέρω. Είναι καταγγελία για τουρίστα.
0: Καταγγελία ότι ζήτησε, ναι, να αγοράσει παιδί.
1: Ναι, οι αστυνομικές,
0: να τον νοικιάσει.
1: Οι αστυνομικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ναι, στην επιχείρηση. Είναι ένα περιστατικό που έγινε πριν από λίγες μέρες, δεν είναι τωρινό, είναι στο τέλος Ιουλίου. Είναι ένας 60-65 ετών, ο οποίος σύμφωνα με τα τοπικά μέσα φέρεται να βρέθηκε σε τη συγκεκριμένη μέρα σε μια επιχείρηση με τουριστικά, ας το πούμε έτσι, που την οποία έχει μια χαλίδα.
0: Ναι.
1: Βρισκόταν εκεί ένα 10χρονο κορίτσι που μένει στη γειτονιά της επιχείρησης, το οποίο διάβαζε ένα βιβλίο. Τώρα φαντάσου ένα κοριτσάκι που διαβάζει ένα βιβλίο. Και εκεί φαίνεται να έκανε το αλυσβερίσι.
0: Πρότεινε να πληρώσει δηλαδή για να πάρει το κοριτσάκι.
1: Ναι. Ναι, είχε κάποια αλληλεπίδραση, του μίλησε του κοριτσιού. Το κοριτσάκι τώρα, ξέρεις, κοινωνικό παιδάκι μικρό, μίλησε. Και πρέπει να απευθύνθηκε στην αυτό και λέει πόσο το παιδί. Και το κατήγγειλε η ίδια στις αρχές.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Αυτά είναι όμως καταγγελίες, ξέρεις τι θέλω να πω, Μανώλη. Αν το δουν και από τις κάμερες ασφαλείας, έχει μια σημασία. Βέβαια, δεν θα έχει ήχο.
0: Όχι, δεν θα έχει.
1: Και είναι η μαρτυρία σου, είναι η μαρτυρία βέβαια και της ιδιοκτήτρια. Είναι πάρα πολύ σκληρό.
0: Δύσκολο, ναι.
1: Είναι λίγο δύσκολο τώρα αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι πρέπει να αποδεχθείς την ολότητά του.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν υποβληθεί μηνύσεις. Έχει σημασία αυτό που σου λέω. Αυτή είναι καταγγελία, δεν έχει φτάσει στις μηνύσεις.
0: Να σου πω, δεν είναι κάτι αντίστοιχο, αλλά το ίδιο πράγμα τελικά συμβαίνει και στις Άκυνθο που δεν έχουν γίνει μηνύσεις.
1: Δεν γίνανε μηνύσεις, αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, άμα φτάνει στην αστυνομία, υπάρχει ένα τετελεσμένο. Άρα μπορεί να ξεκινήσει μια έρευνα, να δούμε τι. Εδώ τώρα είναι μια καταγγελία που έφτασε πρώτα στα μέσα.
0: Ναι.
1: Μετά το θόρυβο θα μπει η αστυνομία, μπορεί να μπει αυταπάγγελτα, μπορεί. Ναι, αλλά μηνύσεις δεν υπάρχουν.
0: Δεν είμαι σίγουρος όμως ότι από το βιντεοληπτικό υλικό μπορεί να.
1: Μπορείς.
0: Το να μιλήσεις με έναν άνθρωπο δεν σημαίνει κάτι. Τώρα,
1: και μετά, μήπως είναι ο λόγος σου στο λόγο μου.
0: Ναι, αν υπάρχουν κινήσεις άλλες που να μπορούν να στοιχειοθετήσουν κάτι.
1: Δηλαδή, μετά είναι ότι θα πει το κορίτσι, και αν το άκουσε, και ότι θα πει και η ιδιοκτήτρια. Και τον αντίποδα είναι ότι θα πει αυτός. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολα όταν δεν υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αποδειχθεί.
0: Είναι δύσκολο. Αλλά είναι, πες το, είναι. Αν ισχύει, είναι, μιλάμε για σύγχρονο δουλεμπόριο. Δηλαδή.
1: Κανονικό. Κανονικό.
0: Έτσι.
1: Το οποίο το παιδάκι σου, το επαναλαμβάνω, διάβαζε. Απλά διάβαζε. Ήταν με τον πιλιαρά και διάβαζε.
0: Όπου μπορεί βέβαια να έχει βγει και απλά να το έχει χαιρετήσει. Θέλω να.
1: Είχε μια. Λένε τώρα, έτσι να σου το πω έτσι, αυτό που λέμε στη σύγχρονη ορολογία. Είχε μια αλληλεπίδραση με το παιδί. Μπορεί όμως να είναι μια αλληλεπίδραση τίποτα.
0: Τι κάνεις, αγάπη μου, καλά, τι διαβάζεις.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, πώς βλέπουμε. Καμιά φορά ξέρεις και εγώ θέλω να πλησιάσω ένα παιδάκι, αλλά επειδή υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις, δεν το πολυπλησιάζω. Γιατί δηλαδή, θέλω, δεν ξέρεις πώς το βλέπει ο καθένας.
0: Έχεις καταλάβει ότι γενικά δεν πλησιάζουμε ένα στον άλλον.
1: Όχι, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Παιδιά μεγάλη, γιατί αν σου αρέσει η φάτσα μου, καλώς, αν δεν σου αρέσει, είναι παρενόχληση.
1: Ναι. Ναι.
0: Και μετά σου λέει οι γενιές είναι άτολμες. Μα δεν γίνεται.
1: Ναι, είναι άτολμες εξ ανάγκης όμως. Δεν έχουν και περιθώρια κίνησης οι γενιές.
0: Τι ξέρω.
1: Ναι. Απλώς σου λέει το περιστατικό αυτό που λένε. Εντάξει, είναι εδώ, παράξενο.
0: Εδώ είναι και ανήλικο. Πάντως, επειδή τώρα λέγαμε για τη Ζάκυνθο, εδώ πέρα, θέλω να σου το πω αυτό. Γιατί εμείς βγάλαμε προχτές το Γιαννάκο. Εγώ δεν σου λέω. Βγαίνει όμως, είναι ένας θεσμικός φορέας, γιατί είναι πρόεδρος που έδινε. Έτσι.
1: Ναι, είναι. Ότι είναι θεσμικός ο ρόλος του, είναι. Ναι.
0: Έτσι, όταν ωραία. Λοιπόν βγαίνει και λέει, έχουμε 200 άτομα την ημέρα και δεν αντέχει το κέντρο και έχουμε και 8 περιστατικά βιασμών που καταγγέλθηκαν, αλλά τελικώς δεν προχώρησαν διότι δεν θέλησαν οι γυναίκες να δώσουν στοιχεία.
1: Υποβάλανε μήνυση ή όχι, ρε παιδί μου.
0: Καμία. Γιατί δεν ήθελαν, λέει, να δώσουν μετά στοιχεία για τους δράστες. Γιατί προφανώς πήγαν μεθυσμένες και μετά είπαν, κάναν πίσω για τους δικούς τους λόγους. Η αστυνομία πάλι λέει, έχουμε τρία. Γιατί η αστυνομία ενημερώνεται. Πάει και λέει, θα υποβάλλετε μήνυση. Όχι. Άρα δεν υπάρχει βιασμός.
1: Άμα δεν υποβάλλεις μήνυση, Μανώλη, πρέπει να υποβάλλεις.
0: Ναι, εννοώ ότι η αστυνομία πάει, γιατί δεν το καταγγέλει η γυναίκα. Παίρνουν τηλέφωνο από το κέντρο.
1: Από το νοσοκομείο. Ναι, οφείλουν, από το κέντρο υγείας. Σωστά. Οφείλει το αμέσως.
0: Έτσι πάει.
1: Αυτό
0: λοιπόν,
1: γίνεται και στην κακοποίηση. Τα παιδιά κακοποιημένα.
0: Πάει,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι.
0: Έτσι, και από εκεί και πέρα είναι θέμα του θύματος αν θα υποβάλει μήνυση. Από τη στιγμή που δεν υποβάλλει μήνυση, οπότε δεν δίνει και τα στοιχεία του εμπλεκόμενου, το θέμα για την αστυνομία λύγει. Δεν υπάρχει έρευνα για κάτι.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Έτσι. Η αστυνομία όμως λέει ότι δεν έχουμε 8 περιστατικά, έχουμε 3. αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλα καλά εκεί πέρα.
1: Όχι,
0: υπάρχει σημαίνει. Πρόβλημα.
1: Τα οποία τα τρία σημαίνει ότι έχουν φτάσει στις μηνύσεις για να είναι
0: όχι,
1: τρία. Ούτε
0: ότι
1: αυτά.
0: Πήγαν, όχι, ότι πήγανε για τρία περιστατικά. Κανένα δεν έχει μηνυθεί. Μόνο μία περίπτωση λέει μια Ιταλίδα, η οποία χρειάστηκε ειδική ιατρική μεταχείριση γιατί είχε υποστεί μεγάλη κακοποίηση, ούτε αυτή έκανε μήνυση. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερο, γιατί από τα 200 λίγα περιστατικά που έχουν ημερησίως, το 90% έχει να κάνει με μέθη ή με τραύματα τα οποία έχουν προκληθεί είτε από συμπλοκές, είτε από γουρούνες, είτε από δεν ξέρω από τι. Τι συμβαίνει ακριβώς.
1: Και ποιος μπορεί να σου το πει αυτό το πράγμα. Τι συμβαίνει και ποιος μπορεί να σου το πει.
0: Και ποιος ελέγχει την περιοχή. Γιατί εντοπίζεται στην περιοχή του Λαγανά η όλη η ιστορία στη Σάκυνθο.
1: Α, στο Λαγανά είναι.
0: Ναι.
1: Ο Λαγανάς είναι σε έναν κράτο εν κράτη, το ξέρει. Είναι ένα πράγμα.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει κράτο εν κράτη.
1: Απλά μου κάνει εντύπωση γιατί, κατά τη γνώμη μου, και ένα βιασμό είναι πολύ. Πολύ, δεν χρειάζεται να
0: πέσει. Πέρσι είχαμε 2 όλη τη σεζόν και τώρα έχουμε 8 σύμφωνα με τον Γιαννάκο, 3 σύμφωνα με την αστυνομία. Όπως και να έχει, είναι πολύ.
1: Είναι πολύ, είναι πολύ. Και μου κάνει εντύπωση που δεν προχωράνε σε κάτι παραπάνω, δηλαδή δεν περνάνε σε μήνυση.

0: Real FM.
1: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγωπρόβια 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2 και 89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1 και 37. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρό Σαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ακατοίκητο κτίριο στην οδό Κουμουντούρου στο κέντρο της Αθήνας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Περισσότερα στο real.gr. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Συνολικά περίπου 56.400 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, με τις πληρότητες των πλοίων προς τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 100%. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ και Φυσού. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ενταχθεί 686 επώνυμοι κωδικοί και 230 σχολικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 29 σε Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο Κρήτης.
8: Μιντέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Πάμε τώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε για αυτό που είπαμε πριν από λίγη ώρα με το Μανώλη εδώ, για τα νέα δεδομένα, αν δημιουργεί νέα δεδομένα. Αυτή η περίφημη συμφωνία της Μέκκας είναι αυτή η συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, η οποία λέγεται ότι έχει και ένα τύπου 5, ένα τύπου, άρθρο τύπου 5 όπως έχει το ΝΑΤΟ, ότι κάθε χώρα από τις άλλες μπορεί να προστρέξει αν υπάρχει πρόβλημα σε μια τρίτη από τη συμμαχία. Ένα ΝΑΤΟ του μουσουλμανικού κόσμου, έτσι το περιγράφουν. Θα μιλήσουμε με τον πολύ γνωστό καθηγητή, τον κύριο Κώστα Εφαντή, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Τα περιέγραψα σωστά? Ένα ΝΑΤΟ, λέει, του μουσουλμανικού κόσμου, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι το περιγράφουν.
1: Ένα μικρό ΝΑΤΟ.
0: Μικρό, προσώρα.
1: Ναι, υπό την έννοια ότι το ΝΑΤΟ ήταν μια τεράστια αμυντική συμμαχία. Αλλά ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Βεβαίως τώρα κάθε ανάλυση λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση είναι ανάλυση εν θερμό. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, περισσότερα τις επόμενες ημέρες για τη διαπραγμάτευση και πώς προέκυψε, αλλά κάποιες διαπιστώσεις, πρώτες διαπιστώσεις μπορούν να γίνουν κοιτάξτε, είναι εντυπωσιακή εξέλιξη, υπό την έννοια ότι η αρχιτεκτονική ασφάλεια της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, αυτό που ονομάζουμε ευρύτερη Μέση Ανατολή, που ξεκινάει από το Πακιστάν και φτάνει μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, ήταν ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφονταν όλα, και οι προοπτικές σταθερότητας, αλλά και τα φαινόμενα αποσταθεροποίησης, ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και η Σοβιετική Ένωση. Αλλά κατά βάση οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο θεμελιώδης, ο κρίσιμος παίκτης. Δεν ένιωθε καμία άλλη χώρα όπως είναι η Σαουδική Αραβία ή και το Πακιστάν ακόμα, ότι έχει ανάγκη άλλου είδους συμμαχικές διευθετήσεις. Άρα αυτό που συμβαίνει τώρα έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν και δεν θα το παραδεχτεί κανένας, ούτε στο Ριάντ, ούτε στο Ισλαμαμπάντ, ούτε στην Άγκυρα επισήμως, δεν είναι ο αξιόπιστος εγγυητής της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας. Και οι χώρες αναζητούν στηρίγματα πέρα από την Αμερική.

0: συζητήσει και μαζί η Ελλάδα βοηθάει στο το Ριάντ με αυτούς τους περίφημους Patriot, 100 τουλάχιστον έχουν, ή λιγότεροι έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάφορες μάχες στη Σαουδική Αραβία, καταρρύπτοντας βαλιστικούς πυράβλους όλο αυτό το διάστημα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και φαίνεται ότι αυτό πάει περίπατο, δηλαδή εμείς στέλναμε τους βαλιστικούς κάτω, εμείς στέλναμε τους Patriot.
1: Δεν νομίζω ότι συνδέονται αυτά τα δύο.
0: Δεν συνδέονται.
1: Όχι, δεν συνδέονται. Γιατί κοιτάξτε, ποιες είναι οι ανησυχίες ασφάλειας, οι απειλές που αντιμετωπίζει στην προκειμένη περίπτωση η Σαουδική Αραβία. Είναι από το Ιράν. Έτσι. Λοιπόν, και τους εκπροσώπους ή αντιπροσώπους του Ιράν, όπως είναι οι Χούθοι στην Ιεμένη, οι οποίοι και παλαιότερα αλλά και τώρα απειλούν με πυραυλικές επιθέσεις εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, εκεί τις οποίες έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάποιες από αυτές η ελληνική συστοιχία Patriot. Αυτό είναι, ούτε επηρεάζει ούτε επηρεάζεται. Η βασική απειλή είναι αυτή. Εμείς ως Ελλάδα ούτε έχουμε κανένα συμφέρον, ούτε εν πάση περιπτώσει είμαστε διατεθειμένοι ως χώρα να εμπλακούμε στα ζητήματα περιφερειακών ανταγωνισμών με αυτήν την έννοια, έτσι, αντιμετώπισης απειλών. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία είναι ο βασικός παίχτης, θεωρεί ότι έτσι αποτρέπει, αυτή η συμμαχία θα λειτουργήσει αποτρεπτικά εναντίον του Ιράν και αυτών τους οποίους κυδαιμονεύει το Ιράν στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως
0: τους βραχίονες του Ιράν.
1: Κυρίως σιητικές οργανώσεις και πολιτοφυλακές στην περιοχή. Την ίδια στιγμή το Πακιστάν έχει εντελώς διαφορετικά ζητήματα ασφάλειας, κυρίως τα προβλήματά του είναι με την Ινδία, όπου πολύ συχνά, ακόμα και πριν από μερικούς μήνες, υπήρχαν αψημαχίες σε περιοχές διαφιλονικούμενες, όπως είναι το Κασμίρ. Θα δοκιμαστεί στην πράξη. Νομίζω ότι είναι μια συμφωνία η οποία στη βάση της θέλει να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι εάν κάτι πάει στραβά, δηλαδή αν δεχτεί μια επίθεση η Σαουδική Αραβία ή το Πακιστάν από την Ινδία, ότι η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία θα στέρξουν να βοηθήσουν το Πακιστάν εναντίον της Ινδίας, ή αντίστοιχα αν υπάρξει μια μείζωνα κλιμάκωση με το Ιράν, η Τουρκία θα επιτεθεί, θα βοηθήσει το Ιράν ή αντίστοιχα το Πακιστάν. Λοιπόν, νομίζω ότι, ξέρετε, πολλές φορές ας ελπίσουμε ότι δεν θα δοκιμαστεί στην πράξη ποτέ αυτό το σύμφωνο, γιατί τότε θα σημάνει μια μείζωνα περιφερειακή κλιμάκωση και σύγκρουση με...
0: Αχαρτογράφητη μάλιστα, αχαρτογράφητη, βεβαίως, γιατί είναι βεβαίως κάτι πρωτοφανές, δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Βεβαίως, και το άλλο ερώτημα είναι... αν θα υπάρξουν αντισυσπυρώσεις και ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές. Δηλαδή μια τέτοια κίνηση, προφανώς κάποιοι την εκλαμβάνουν ότι τους αφορά το Ιράν στην προκειμένη περίπτωση. Η Ινδία, ερωτηματικό, τι θα κάνουν, πώς θα αντιδράσουν απέναντι σε αυτήν την ανακοίνωση μιας αμυντικής συμμαχίας. Εμάς δεν μας αφορά σε καμία περίπτωση, γιατί ούτε έχουμε βλέψεις να πλήξουμε επιθετικά ούτε την Τουρκία, ούτε το Πακιστάν, ούτε τη Σαουδική Αραβία. Αλλά είναι μία μείζωνα εξέλιξη, επαναλαμβάνω, με χαρακτηριστικά πια αλλαγής ιστορικής εποχής. Έτσι, το κενό που έχει δημιουργήσει η εντελώς αναξιόπιστη πολιτική Τραμπ στην περιοχή έχει αυτά τα αποτελέσματα που μας γυρίζουν πίσω, αν θέλετε, στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Έτσι. Τότε είχαμε τέτοιες περιφερειακές συσσωματώσεις.
2: Ναι, κύριε καθηγητά, δύο παρατηρήσεις. Η μία, επειδή είπατε για τις συσπυρώσεις, οι αντισυσπυρώσεις που μπορεί να προκληθούν, αλλά εγώ θα ρώταγα και για τις συσπυρώσεις που μπορεί να προκληθούν. Δηλαδή, οι χώρες εκείνες που ενδεχομένως αύριο ή στο μέλλον να θελήσουν να ενταχθούν σε αυτό τον αμυντικό μηχανισμό. Ένα. Και δύο, δεν ενδυναμώνει το προφίλ του Ερντογάν, όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Ο Ερντογάν που εμείς θεωρούμε ότι είναι απομονωμένος και που εν πάση περιπτώσει έχουμε τα δικά μας ζητήματα στα ελληνοτουρκικά.

0: αποκτά αυτή τη στιγμή κάποιους συμμάχους που έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τον...
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια να τον συνδράμουν αν αντιμετωπίσει απειλή από ποιον, από το Ισραήλ, από την Ελλάδα, αλλά ας αφήσουμε αυτά τα σενάρια. Mm. Προφανώς, όχι αναβαθμίζεται, η Τουρκία είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης, αλλά είναι ένας σημαντικός παίκτης γιατί είναι έτοιμη να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία. Έτσι, θυμίζω τη φασαρία στο εσωτερικό της χώρας όταν εμείς υπογράψαμε την πρώτη συμφωνία με τη Γαλλία, όπου οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ έντονες, ότι μπλέκουμε σε μια κατάσταση, ότι θα στείλουμε στρατιώτες στην υποσαχάρη Αφρική και τέτοιου είδους σενάρια. Λοιπόν, στην Τουρκία δεν υπάρχουν αυτές οι επιφυλάξεις, ακόμα και αν εκφράζονται από την αντιπολίτευση, δεν τις ακούει κανένας στο εσωτερικό και πολύ περισσότερο στο εξωτερικό. Άρα η αναβάθμιση της Τουρκίας, αν πραγματικά συμβαίνει, που όντως αυτή είναι η πραγματικότητα, έχει να κάνει με τις δικές της πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Οι δικές της πρωτοβουλίες είναι αυτές που την απομονώνουν, όπως η αγορά των S-400 παραδείγματος χάρη, που την έβγαλε έξω από το πρόγραμμα των F-35. Τώρα αυτή η προσέγγιση είναι, λοιπόν, αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η συμμετοχή σε μια τέτοια συμμαχία υψηλού ρίσκου σε μια περιοχή στην οποία οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις δεν περισσεύουν, την αναβαθμίζει, προφανώς.
0: Ενώ μεταξύ τώρα, κύριε καθηγητά, έχουμε καταλάβει τι γίνεται με το Ιράν. Είναι σε πόλεμο, οι ΗΠΑ είναι κλειστά τα στενά. Τα ελέγχουν οι Αμερικάνοι, τα ελέγχουν οι Ιρανοί. Ο ρόλος του Ισραήλ, ξέρει κανείς.
1: Αν δεν ξέρετε εσείς, συγγνώμη που γελάω.
0: Ναι, όχι, το λέω διότι ξέρετε αυτά αλλάζουν ανά ένα τέταρτο 20 λεπτά, δεν είναι.
1: Προφανώς, κοιτάξτε, πια οποιαδήποτε ανάλυση, εκτίμηση, αξιολόγηση για το τι συμβαίνει στην περιοχή δεν υπακούει σε καμία ορθολογική προσέγγιση. Υπό την έννοια ότι έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος επιτίθεται εκεί που δεν το περιμένει κανείς και σταματάει εκεί πάλι που δεν το περιμένει κανείς.
0: Είμαστε σε πόλεμο τώρα.
1: Τυπικά είμαστε σε πόλεμο. Είμαστε σε πόλεμο. Απλώς υπάρχει ένα διάλειμμα. Yeah. Έτσι, δεν έχει συμφωνηθεί εκεχηρία. Yeah. Έτσι, άρα τυπικά είμαστε σε πόλεμο. Τώρα από την άλλη πλευρά φαντάζομαι ότι υπάρχει σε εξέλιξη και μια διαπραγμάτευση, δηλαδή το Πακιστάν και μια διαμεσολάβηση. Το Πακιστάν κυρίως φαντάζομαι ότι παρασκηνιακά προσπαθεί να και πάλι να φέρει τις δύο πλευρές σε κάποιο είδους προσέγγιση. Αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ή ότι δεν θα αντέξουν, τώρα πια...
2: Έκαψε το χαρτί, το έχει κάψει αυτό το χαρτί, αυτό το χαρτί.
1: Ο κύριος Τραμπ έκαψε το πιο σημαντικό χαρτί που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν. Και αυτό ήταν η απειλή χρήσης βίας. Όλες τις προηγούμενες δεκαετίες... Αυτή η απειλή ήταν που, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιο βαθμό περιόριζε, σε κάποιο βαθμό, επαναλαμβάνω, το Ιράν. Τώρα αυτό χρησιμοποιήθηκε, κάηκε, δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πραγματικά να πιέσει το καθεστώς της Τεχεράνης, εκτός αν να αποφασίσει ότι θα εμπλακείς για πάρα πολύ καιρό και θα καταστρέψεις, εν πάση περιπτώσει, θα αυξήσεις, θα ανεβάσεις πάρα πολύ την κλίμακα της βίας.
0: Προφανώς και με χερσαίες επιχειρήσεις που θα έχει πάρα πολλές απώλειες. Δηλαδή και μιλάμε πια σε άλλο...
1: Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο θα είναι η απόλυτη ανοησία στρατηγική. Ναι. Και γι' αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες ποτέ μέχρι τώρα δεν διανοήθηκαν. Αρκεί να κοιτάξει κανείς το χάρτη για να καταλάβει πόσο δύσκολο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φαντή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα. Μισό. Ραφίνα άντρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

με ρωτά. Μην χάσετε τη Real News που κυκλοφορεί αύριο, πάντα με δυνατά θέματα, δυνατές υπογραφές, μαζί δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο, ακόμη σοντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αύριο με τη Real News. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου, παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού. Έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν.

0: Ναι, Μιχάλη, ο Παρδάλης. Παρδάλης, Παρδάλης πρωί, Παρδάλης στα Τρίκαλα, Παρδάλης τώρα και στη Λάρισα. Αυτό το Παρδάλη έχουμε.
1: Θα σου πω, γιατί ο Real Blogger σε λέει Αγία Ρίτσα.
0: Ναι, γιατί έχω κακοπέσει τα χέρια του Νίκου. Καταλαβαίνεις ότι ο Ρογκάκος στα κόκκινα λουριά έχει κακοπέσει και ο άνθρωπος μου συμπαραστέκεται. Γι' αυτό.
1: Εντάξει. Για μένα με λέει απροσδόκητα πρωινό ξενύχτη.
0: Ναι, γιατί σου λέει δεν ξέρουμε ποια ώρα να σε ακούσουμε. Καταλαβαίνεις. Μανώλη Παρδάλη, γι' αυτό.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Και ο Άγγελος αναφέρεται σε αυτό που ρώτησα και εγώ τον καθηγητή, τον κύριο Εφαντή, για την αμυντική συμφωνία που έχει κάνει η Ελλάδα για να μην αποσύρει τους Patriots. Τι γίνεται εκεί, αυτό το θέμα.

0: και ο Διονύσης αυτό το θέμα της συμφωνίας για τους Patriot.
1: Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια αντίδραση από την ελληνική πλευρά στη βάση αυτού που έλεγε ο καθηγητής, ότι προς το παρόν είναι κάτι που δεν μας αφορά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ή ακόμα και αν μας αφορά, κάνουμε ότι δεν μας αφορά, διότι δεν υπάρχει λόγος, δεν μπλακούμε.
0: Ναι, προς ώρας είναι κάτι στα χαρτιά, να ναι, το δούμε. Ναι. Είπε και εκείνος ότι ακόμα δεν έχει στεγνώσει το μελάνι. Πώς να σου το πω, χτες έγινε, σωστό, σήμερα σωστό. Το συζητάμε. Δηλαδή, να δούμε και την ολότητά του, τι περιλαμβάνει η συμφωνία. Αυτό που φαίνεται ότι είναι, περιλαμβάνει κάτι πράγματα ανάλογα με αυτά του ΝΑΤΟ. Θα το δούμε.
1: Τώρα και μεταξύ μας, έχω μια ελαφρά αίσθηση ότι οι Αμερικάνοι το γνώριζαν, δεν μπορεί να έγινε χωρίς
0: έτσι. Εννοείται.
1: Έτσι, βέβαια ο Τραμπ τώρα έχει αλλάξει, έχει άλλα θέματα.
0: Έχει άλλα θέματα.
1: Γιατί είναι το, έχει κολλήσει, δεν μπορεί να φτιάξει τον ballroom.
0: Ναι, ναι. Και αυτό είναι και δύσκολο. Μην νομίζεις εσύ το ξεπετάς και το κοροϊδεύεις, αλλά δεν είναι απλό.
1: 8.000 τετραγωνικά μέτρα είναι, που θα γίνει αντιφορή και δεν έχει περάσει από το Κογκρέσο, δεν ξέρει τίποτα.
0: Αυτό είναι το θέμα μας τώρα.
1: Μα τώρα.
0: Και εγώ εντάξει, τον στηρίζω.
1: Συμπονώ. Γιατί μιλάμε για μεγάλο μερεμέτι.
0: Μεγάλο μερεμέτι. Άντε να βρει ποιο θα το φτιάξει το μεγάλο μερεμέτι. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Φωτιά ξέσπασε σε ακατοίκητο κτίριο στην οδό Κουμουνδούρου στο κέντρο της Αθήνας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο, ενώ στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφορό όχημα. Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αναμένεται ενίσχυση του μελτεμιού στο Αιγαίο με τους ανέμους να φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου κορυφώνεται με χιλιάδες πολίτες να αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής με προορισμό τα νησιά. Συνολικά περίπου 56.400 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, με τις πληρότητες των πλοίων προς τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 100%. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ του Κηφισού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ενταχθεί 686 επώνυμοι κωδικοί και 230 σχολικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Οι συμφωνημένες μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας τίθενται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Συστήνει στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα, καθώς σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, η διασπορά του ιού αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Κλιμακώνεται η κρίση ανάμεσα σε Ισπανία και Ιταλία για το μεταναστευτικό, καθώς η Μαδρίτη ανέφερε ότι αρχίζουν έλεγχοι διαβατηρίων και υπηκότητας για όσους ταξιδεύουν από Ιταλία. Πρόκειται για αντίμετρα στην απόφαση Μελώνη να αναστείλει τη συνθήκη Σέγγεν με τη Μαδρίτη.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την πέμπτη θέση στον τελικό της πυροβολίας με πολύ στα 72 μέτρα και 20 εκατοστά κατέκτησε ο Απόστολος Τζαμτζής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών. Στην 7η θέση στα 3 χιλιόμετρα με φυσικά εμπόδια τερμάτισε η Άννα Στρούμπου με 10 πρώτα και 63 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια, υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε με τον Μανώλη Παρδάλη. Τρίτη ώρα της εκπομπής. Η ώρα πλησιάζει 11 και 9 πρώτα λεπτά. Όσοι φεύγετε, καλό ταξίδι, καλές διακοπές σε ωραίες ανοιχτές θάλασσες. Μανώλη, δεν λες τίποτα.
1: Τι να πω, να μας κουνήσουν το μαντήλι,
0: μωρέ, Ρίτσα.
1: Κύριτσα τη Ζόγλη στο άλλο μικρόφωνο εδώ του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων και η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Κλησιώτη είναι στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία των ειδήσεων.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα πυρόπληκτα ζώα, τα ζώα από τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε στη Βιωτία και στην Αττική. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Έλενα Δέδε. Είναι ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, θα τον ξέρετε. Είναι πολύ έντονες οι δράσεις του. Το Dogs Voice είναι μαζί μας. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Δέδε, είναι πολλά τα ζώα. Ξέρουμε, έχουμε μεταδώσει και τις εικόνες. Είναι πολλά τα ζώα που έχουν συγκεντρωθεί εκεί. Είναι στα Μέγαρα και στα Βίλια, σωστά το λέω? Ή βοηθήστε μας εσείς.
2: Ήταν πολλά τα ζώα που συγκεντρώθηκαν και στους δύο σταθμούς, οι οποίοι έκλεισαν το απόγευμα της Τετάρτης, 5 Αυγούστου.
0: Ναι.
2: Και κατέγραψαν συνολικά 222 ζώα συντροφιάς και περίπου 60 παραγωγικά και άγρια ζωής.
0: Περίπου 300 δείχνει, ζώα δηλαδή.
2: Περίπου 300 ζώα, ναι. Αυτό δείχνει και το μέγεθος της καταστροφής. Δείχνει όμως και ότι τα ζώα είναι θύματα, είναι και αυτά θύματα. Και υπάρχουν και πάρα πολλά τα οποία δεν τα κατάφεραν.
1: Πόσα είπατε συντροφιάς, 200?
2: 22.
0: Αυτά ήταν αδέσποτα, κυρία Δέδε, εσείς που ξέρετε από ζώα, δηλαδή και εμείς ασχολούμαστε πάρα πολύ, και εγώ και ο Μανώλης, αλλά ήταν αδέσποτα, ήταν ξεχασμένα ζώα, τι ζώα ήτανε?
2: Ήταν τα πάντα. Ήταν ζώα που παρέδωσαν και εθελώς και οι δαιμόνες τους για να σωθούν όταν εκένυναν. Ήταν ζώα τα οποία είναι σε αυτή την ημιδεσποζόμενη κατάσταση. Δηλαδή κάποιος τα ταΐζει, τα φροντίζει.
0: Αυτά που φροντίζουμε και εμείς όλοι μας, ναι, οι ομάδες,
2: ναι,
0: οι απικίες.
2: Δεν τα θεωρεί δικά του, τα νοιάζεται παρόλα αυτά και είναι φυσικά και τα αδέσποτα με τα οποία δεν ασχολείται κανείς ή ασχολούνται ελάχιστοι περιστασιακά.
0: Ναι, είναι κάποιοι λίγοι που τρέχουν να τα ταΐσουν ή ότι μπορούν να κάνουν αποστηρώσεις. Αυτά τώρα τα ζώα, τι γίνονται, κυρία Δέδε? Δηλαδή επιστρέψαν στους ιδιοκτήτες τους, πήγαν σε ιδιοκτησίες καινούργιες, σε φιλοξενίες, τι γίνονται?
2: Λοιπόν, από τα ζώα αυτά κάποια που ταυτοποιήθηκαν ως δεσποζόμενα επέστρεψαν στους κηδεμόνες τους ή σε συνθήκες τις οποίες φροντίζονταν καλά.
0: Ναι.
2: Δεν αφαιρούμε ζώα από το περιβάλλον τους για να τα κλείσουμε σε μια συνθήκη που δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Από τη στιγμή που υπήρχε ένας άνθρωπος που τα φρόντιζε σωστά και από τη στιγμή που και οι συνθήκες διάσωσης δεν έδειχναν παραμέληση και εγκατάλειψη, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, να σας πω ότι υπήρχαν άνθρωποι που θεωρούσαν αδέσποτα ζώα αυτά που έψαχναν και μόλις τα βρήκαν στους σταθμούς ξέζεψαν σε κλάματα και ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι και ανακουφισμένοι που τα βρήκαν. Αυτό το προσμετράει κάποιος, ειδικά για ζώα τα οποία είναι και σε μια μεγάλη ηλικία και το να αλλάξουν περιβάλλον είναι πάρα πολύ στρεσογόνο. Οπότε τα ζώα είτε επέστρεψαν στους κηδεμόνες είτε στους φροντιστές τους, αυτούς δηλαδή που μένουν σε αυτούς τους οικισμούς, και πράγματι τα πρόσεχαν και τα νοιαζόντουσαν πάρα πολύ. Και τα υπόλοιπα από αυτά μεταφέρθηκαν σε φιλοξενίες, σε σπίτια ή σε κάποιους χώρους που θα παραμείνουν εκεί προσωρινά μέχρι να πάνε σε σπίτια.
0: Άρα αναζητούνται υιοθεσίες τώρα, αναζητούνται υιοθεσίες.
2: Τώρα με ήρεμο μυαλό, γιατί οι υιοθεσίες για να είναι υπεύθυνες χρειάζονται μια διαδικασία.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτή.
2: Και αυτή η διαδικασία συνήθως γίνεται όταν η επικαιρότητα φύγει από τα ζώα αυτά. Οπότε εμείς έχουμε την υπομονή και την εμπειρία να περιμένουμε, να τακτοποιήσουμε τα ζώα να είναι σε περιβάλλοντα ασφαλή αυτή τη στιγμή και να βρούμε με ψυχραιμία, με ηρεμία και χωρίς καμία βιασύνη υπεύθυνες υιοθεσίες από ανθρώπους που πραγματικά ταιριάζουν στα ζώα αυτά και όντως θα έχουν μια πολύ καλή ζωή μαζί τους.
0: Ναι, γιατί έχουμε και τις άλλες περιπτώσεις. Πραγματικά το έχω δει και το βλέπετε και εσείς, φαντάζομαι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ζώα που δίνονται με υιοθεσία, σε υιοθεσία, τα οποία καταλήγουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες και κάποια χάνουν και τη ζωή τους ακόμα. Γιατί η υιοθεσία είναι μια πολύ δύσκολη πράξη. Δεν είναι κάτι πολύ απλό.
2: Και αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα στην οποία έχουμε εξαντλήσει προπολού τα διαθέσιμα υπεύθυνα σπίτια. Δηλαδή, εμάς οι περισσότεροι που υιοθετούν έχουν σκοπό να υιοθετήσουν τον δεύτερο σκύλο του σπιτιού. Αυτό το λέω γιατί βρισκόμαστε σε μια χώρα που πιεζόμαστε πάρα πολύ από τον πληθυσμό αδέσποτων ζώων. Οπότε, κάθε σπίτι που ανοίγει για ένα ζώο και είναι σωστό, είναι μια τεράστια νίκη και είναι και κάτι πια πολύ σπάνιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόση υπομονή, ψυχραιμία και σωστές διαδικασίες προϋποθέτει το να γίνει μια σωστή υιοθεσία για τα ζώα αυτά.
0: υιοθεσίες γενικά, επειδή έχουμε τεράστιους πληθυσμούς αδέσποτων ζώων και εγώ και ο Μανώλης ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα ζώα, οι υιοθεσίες γενικά είναι κάτι που προχωράει στη χώρα μας. Θέλω να πω, είναι μια δύσκολη διαδικασία. Αν ανοίγει ο κόσμος στα σπίτια του ή επιλέγει αυτό το γνωστό, να πάρω ένα μικρό γατάκι, να πάρω ένα μικρό σκυλάκι, όχι τα μεγάλα, όχι μεγάλο σε μέγεθος, όχι μεγάλο σε ηλικία και τα υπόλοιπα είναι σε δεκαπάζ και εγκλωβισμένα μέσα σε κελιά.
2: Έχει γίνει ένα μεγάλο πισωγύρισμα σε εκείνη την τάση που υπήρχε να υιοθετεί ο κόσμος και να μην αγοράζει. Τώρα, τα τελευταία 1-2 χρόνια, υπάρχουν κάποιες πικρόσωμες φυλές, τις οποίες βλέπουμε μανιωδώς να αγοράζονται και συνήθως από παράνομους εκτροφείς. Και οι υιοθεσίες σε όλα τα σωματεία, όχι μόνο στο δικό μας.
0: Ναι, για όλα λέω, ναι, γιατί έχει τη συνολική εικόνα.
2: Στα σωματεία, γενικά στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή επικρατεί μια τεράστια ανησυχία. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, καθώς το πρόβλημα είναι μαθηματικό. Έχουμε πολλά περισσότερα ζώα από αυτά που μπορούμε να απορροφήσουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν και αυτά που μπορούν να απορροφήσουν ζώα επιλέγουν την αγορά και παράλληλα δεν σταματάμε να παράγουμε νέο πληθυσμό, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, ότι όσο εμείς παλεύουμε να δώσουμε αυτά που υπάρχουν, γεννιούνται καινούρια.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος δεν τελειώνει και χρειάζεται τελείως διαφορετικά μέτρα για να τελειώσει.
1: Ποιος είναι ο λόγος που πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η μεταστροφή του κόσμου? Θέλω να πω ότι το να αγοράσεις ένα ζώο πέραν όλων των άλλων ηθικά κτλ. Είναι και κάτι που
0: κοστίζει,
1: έχει μια δαπάνη, ναι. Έχει ένα κόστος.
0: Ναι.
1: Το μέγεθος δηλαδή είναι αυτό που παίζει ρόλο. Τι παίζει ρόλο?
2: Το μέγεθος, η μόδα, η τάση,
1: η μόδα.
2: Ψευδέστηση,
1: ναι,
2: η
1: ευκολία. Δεν είναι αξεσουάρ το ζώο.
2: Είναι και ψευδέστηση της ευκολίας ότι με αυτό το ζώο η ζωή θα είναι πιο απλή, θα το μεταφέρω πιο εύκολα, δεν θα μαδάει.
0: Θα ταξιδεύω. Το μέγεθος, ναι, έχει μεγάλη σημασία στο ταξίδι, ναι.
2: Ναι, θα ταξίδι με αεροπλάνο.
0: Ναι. Όχι για το αεροπλάνο, γιατί το έχω ακούσει. Σας λέω πράγματα που έχω ακούσει και εγώ και φαντάζομαι έχετε ακούσει κι εσείς.
2: Ναι, δεν ξέρω πόσοι συμπολίτε μα είναι κάθε μήνα σε ένα αεροπλάνο και είναι τόσο σημαντικό αυτό.
1: Γεννιούνται με το αεροπλάνο, τώρα και παίρνουν μικρά ζώα, α πούμε.
0: Κι όμω ακούγεται ω επιχείρημα, να το ξέρετε.
2: Ναι. Το κατανοώ. Απλώς βλέπουμε μία μικρή οπισθοχώρηση. Και αυτό είναι λίγο, αν θέλετε, θλιβερό δεδομένη της κατάστασης. Γιατί αν ήμασταν στο εξωτερικό, δεν θα υπήρχε κανένα θέμα. Θα έπαιρνε ο καθένας όποια φυλή θέλει και θα τελειώνει η ιστορία. Εδώ όμως, κοινωνικά, έχουμε ένα ζήτημα μπροστά μας, το οποίο πρέπει να το δούμε σαν κοινωνία. Και αυτός που αγοράζει θα σου πει: δεν φταίω εγώ για τα δέσποτα, και γιατί εγώ να υποχρεωθώ να πάρω ένα ζώο το οποίο τελικά μπορεί να μην ταιριάζει στη ζωή μου. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, κυρίως γιατί είναι αυτό που σας είπα πριν. Δεν είναι ότι έχουμε απλά να απορροφήσουμε ένα πληθυσμό, είναι ότι συνεχώς δημιουργείται νέος. Ναι. Αυτό πυροδοτεί το αδιέξοδο.
0: Γιατί ίσως γιατί τα προγράμματα αστηρώσεων είναι από ελάχιστα έως ανύπαρκτα. Δηλαδή αυτό το βλέπουμε και στο θέμα με τις γάτες, που είναι ανύπαρκτα τα προγράμματα αστηρώσεων. Ό,τι κάνει ο καθένας, ο εθελοντής, ό,τι μπορεί να κάνει. Και δεν υπάρχουν τόσο διευρυμένα προγράμματα για να μπορέσει κάπως να περιοριστεί ο πληθυσμός.
2: Και όσοι έχουν ζώα, κυρίως στην επαρχία, τα οποία συμμετέχουν και σε κάποιες εργασίες, θεωρούν αδιανόητο να τα αστηρώσουν.
0: Ναι,
2: με αποτέλεσμα να αναπαράγονται ανεξέλεγκτα.
0: Το βλέπουμε σε ανοιχτές περιοχές, δηλαδή στα Σπάτα για παράδειγμα που εργάζομαι εγώ, βλέπουμε σκυλιά να είναι ελεύθερα, τα οποία τα βλέπεις ότι είναι παρατημένα, είναι σε άσχημη κατάσταση. Έχουμε και εγκαταλείψεις πάρα πολλές. Και βλέπω ότι, το βλέπω τώρα και αυτό στα social, εσείς το ξέρετε καλύτερα, ότι αρκετοί θέλουν να δώσουν κάποια από τα ζώα τους γιατί δεν μπορούν πλέον να το συντήσουν ή γιατί αλλάζουν σπίτι και το σπίτι το καινούριο που πάνε δεν δέχεται ζώα. Είναι πολύ, λέγαμε με τον Μανώλη, πόσο δύσκολο είναι, γιατί όλοι θεωρούμε τα ζώα μας μέλη της οικογένειάς μας, να δώσεις το ζώο σου.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν σε αυτή τη χώρα με αυτές τις συνθήκες που πολύ σωστά και οι δύο περιγράψατε, να βρεθούν υπεύθυνες οικογένειες. Και όταν λοιπόν έχουμε ζώα τα οποία δεν πληρούν αυτό το πρότυπο του μικρόσωμου βολικού, που κι αυτό σε πολλά κομμάτια είναι ένας μύθος, παρόλα αυτά δεν το πληρούν, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για εμάς τις οργανώσεις να υποσχεθούμε και να εξασφαλίσουμε στα ζώα αυτά μια ζωή όπως τους αξίζει.
1: Είμαστε πολύ πίσω στο θέμα της υιοθεσίας των ζώων, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ήμασταν καλύτερα κάποια χρόνια. Ναι. Μέχρι το 24 ήμασταν καλύτερα. Το 24 και μετά ξεκίνησε μία φρενίτιδα με μία συγκεκριμένη φυλή, μικρόσωμη και της παρεμφερής αυτής. Και η κατάσταση πλέον δεν ξέρω πού θα φτάσει. Συν η οικονομική κρίση, η καινούργια που περνάμε τώρα, που ο κόσμος πραγματικά πιέζεται. Η ακρίβεια πραγματικά κάνει έναν άνθρωπο να σκεφτεί 3, 4 και 5 φορές να ανοίξει μία υποχρέωση με ένα ζώο στη ζωή του. Όλα αυτά συνδυαστικά πιέζουν πάρα πολύ την κατάσταση.
0: Μα είναι και το κόστος, κυρία Δέντε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το κόστος για όσους φροντίζουμε αδέσποτα, το κόστος σύντησης, μόνο σύντησης, δεν λέμε ιατρικής φροντίδας, μόνο σύντησης, είναι ένα τεράστιο κόστος για τους εθελοντές. Τεράστιο κόστος.
2: Σωστά. Ευρύτερα το να ασχολείσαι με αδέσποτα και να τα φροντίζεις, είτε σε επίπεδο ατομικό, είτε σε επίπεδο οργανωμένο όπως εμείς, είναι ένα. Μια δραστηριότητα που κοστίζει πάρα πολλά χρήματα για αυτούς που συμμετέχουν.
0: Επειδή ο εθελοντισμός είναι κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον θεωρώ το διαμάντι του στέματος, όπως λέμε, δηλαδή το διαμάντι της κοινωνίας είναι ο εθελοντισμός, θεωρείτε ότι οι εθελοντές είναι περισσότεροι τα τελευταία χρόνια, ή είναι η δική μας εντύπωση με τον Μανώλη, ότι οι εθελοντές είναι περισσότεροι τα τελευταία χρόνια?
2: Υπάρχει πολύ μεγάλη αλληλεγγύη και το βλέπουμε αυτό και στους σταθμούς και το βλέπουμε και σε άλλες δράσεις που κάνουμε. Για μας ο εθελοντισμός είναι ο κεντρικότερος πυλώνας του να είσαι ενεργός πολίτης. Δηλαδή από τον εθελοντισμό γνωρίζεις τα θέματα που απασχολούν η κοινωνία από μέσα και μαθαίνεις να νοιάζεις. Σίγουρα το είδαμε τώρα και στους δύο σταθμούς, στα Μέγαρα και στα Βίλια, ήρθε πάρα πολλοί κόσμος να βοηθήσει, να κάνει οποιαδήποτε προσφορά εργασία του ζητήθηκε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως γιατί ήρθαν νέα παιδιά. Ο μέσος όρος ηλικίας δηλαδή που ήρθε στους δικούς μας σταθμούς ήταν 25 χρονών.
0: Αλήθεια, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο.
1: Νομίζω... Γιατί δείχνει ότι η νέα γενιά αγκαλιάζει και αγαπάει τα ζώα και θέλει να βοηθήσει.
0: Και την προσφορά, είναι πολύ σημαντικό να έχεις την αίσθηση της προσφοράς μέσα σου, πάρα πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Να ρωτήσω κάτι, κυρία, αν ξέρετε, επειδή το βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή εμείς επιλέγουμε τα ζώα όταν είναι σε κάποιο χώρο, ας πούμε, φυλασσόμενα, αυτό που βλέπω στο εξωτερικό που τα ζώα επιλέγουν τον ιδιοκτήτη τους, δεν είναι προφανώς προϊόν AI, δηλαδή γίνεται?
2: Δεν γίνεται ακριβώς έτσι. Υπάρχει ένα μεγάλο φιλτράρισμα στο ποια ρουτίνα σπιτιού, ποιες συνήθειες είναι κατάλληλες για συγκεκριμένο σκύλο. Κοιτάξτε, πολλοί επιλέγουν ζώα με την εικόνα. Ποιο μου αρέσει.
1: Ναι.
2: Αυτή η μέθοδος έχει αποδειχθεί λάθος, λανθασμένη. Ο σωστός τρόπος για να υιοθετήσει κάποιος ένα ζώο είναι να του εξηγηθεί πάρα πολύ καλά ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα, τα χούγια του, τα επίπεδα ενέργειας. Αυτό που σας λέω, κρατήστε το, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όλα αυτά να συνεκτιμηθούν μαζί με το πώς μια οικογένεια ζει, ποιες είναι οι συνήθειές της, οι ρουτίνες της, οι ηλικίες των μελών που έχει μέσα. Δηλαδή, ένα ζευγάρι που είναι πολύ αθλητικό, θα πάει τη βόλτα του, θέλει να πάρει το σκύλο μαζί να ταξιδέψει, μπορεί να πάρει ένα σκύλο ο οποίος έχει ψηλή ενέργεια. Μια οικογένεια λοιπόν που είναι μια μαμά, μια γιαγιά και ένα παιδάκι, πρέπει να πάρει ένα σκύλο ο οποίος είναι μια ενέργεια που μπορεί το σπίτι να διαχειριστεί.
0: Ναι, είναι αυτό που ακούμε καμιά φορά, ότι επιστρέφεται το σκυλί που υιοθετήθηκε, γιατί είναι πολύ
1: δραστήριο
0: πολύ και δεν μπορούν να το φέρουν στα ίσια. Το ακούμε πολλές φορές αυτό,
2: και
0: επιστρέφεται.
2: Φυσικά δεν γίνεται να έχεις ένα ζώο στο σπίτι σου και να μην επιλέγεις έναν θετικό εκπαιδευτή για να σε κατευθύνει, να συμβιώσεις με το σκύλο και να μάθεις τη γλώσσα τη δική του και εκείνος τη δική σου και να γίνει συμβίωση πολύ πιο ομαλή. Στο εξωτερικό αυτά είναι δεδομένα. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει μια ενδελεχής συνέντευξη για το πώς ζεις. Είναι δεδομένο ότι θα υποστηριχθείς από έναν εκπαιδευτή. Είναι δεδομένο ότι αυτή η απόφαση είναι μια υπεύθυνη απόφαση που γίνεται με πάρα πολλές ασφαλιστικές δικλείδες.
0: Για να μην φτάσουμε στις επιστροφές, γιατί υπάρχουν επιστροφές. Δηλαδή, να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Έχετε δίκιο.
2: Φυσικά.
0: Λοιπόν, κυρία Δέντε, όπως ξέρετε, η συχνότητα του Real FM είναι πάντα ανοιχτή στις προσπάθειες που κάνετε εσείς αλλά και όλες οι ομάδες, γιατί είναι πραγματικά αξιέπαινες, δύσκολες, με πολύ κόπο και ψυχής κόπο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα αυτά. Μόνο όποιος αναμειχθεί με αυτό μπορεί να καταλάβει το μέγεθος και το χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα ήθελα να κλείσω με κάτι, μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
2: Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κόσμο να στηρίξει τη Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων, γιατί είναι ένα σωματείο που στο Δήμο του έχει 5.000 αδέσποτους σκύλους μόνο. Περνάνε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ξέρω ότι τώρα θα φύγει επικαιρότητα, θα συζητάμε σε λίγο για κάτι άλλο.
0: Αλήθεια.
2: Μην ξεχάσετε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σπουδαίοι, δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα και τους αξίζει πραγματικά η κοινωνία, τους στηρίζει όλο το χρόνο. Αυτό ήθελα.
0: Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων. 5.000 σκύλοι μόνο στην περιοχή. Είναι ασύλληπτο το νούμερο και μόνο να το σκεφτεί κανείς. Μόνο να το σκεφτεί. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δέντε. Να είστε καλά.
2: Εσείς, ευχαριστώ πολύ.

0: Λέει ο Γιάννης ότι ο άλλος σκέφτεται μην κάνει και την ανάγκη στο σπίτι ο σκύλος, δηλαδή εννοείται για το μέγεθος ο άνθρωπος, αναφέρεται στο μέγεθος.
1: Γιατί άμα είναι μικρό δεν θα την κάνει.
0: Θα την κάνει όπως και να έχει. Εντάξει, ο Γιάννης μπορεί να μην το ξέρει αυτό, αλλά θα την κάνει όπως και να έχει. Αλλά σου λέει ότι υπάρχει και αυτή η σκέψη. Ή ο Real Blocker και έχει δίκιο σε αυτό. Αυτό το είπαμε και εμείς. Ότι δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του πώς θα συντηρήσει ένα ζώο στο σπίτι.
1: Αυτό δίκιο ναι, αυτό ναι.
0: Αυτό είναι η απόλυτη αλήθεια.
1: Μα δεν μπορεί να είσαι υπεύθυνο για ένα ζώο όταν δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό σου.
0: Όταν δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό σου, δεν το παίρνει το ζώο. Εννοείται, έχει απόλυτο δίκιο.
1: Είναι μέλος της οικογένειας το ζώο, δεν είναι.
0: Δεν μπορεί μετά. Βέβαια, πρέπει να το συντηρήσει και αυτό, βέβαια.

0: Και πρέπει να καταλάβει και ο κύριος Γιάννης εδώ και γενικά ο κόσμος ότι εντάξει, θα σου το κάνει και μέσα, θα σου κάνει και μέσα στο σπίτι, θα σου λερώσει, αλλά για να μην σου λερώσει μέσα στο σπίτι, ο τρόπος είναι να το βγάζεις βόλτα έξω. Γιατί όταν το σκυλάκι μάθει, θα περιμένει τη βόλτα του και θα κάνει την ανάγκη του έξω. Δεν θα λερώσει το σπίτι.
1: Όχι, όχι, εννοείται. Εννοείται. Εκτός αν είναι στρεσαρισμένο ζώο για άλλες ανάγκες, πάμε σε άλλες καταστάσεις.
0: Ναι. Πάμε τώρα σε ειδικές περιπτώσεις.
1: Σε ειδικές περιπτώσεις, ακριβώς.
0: Το ζωάκι δεν είναι ψυχοβγάλτης. Δεν είναι ο σκοπός του να ταλαιπωρεί το αφεντικό του. Για να το κάνει μέσα στο σπίτι, εφόσον δεν έχει εκπαιδευτεί, θα υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο. Εφόσον έχει εκπαιδευτεί, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
1: Ναι, ναι, έχει ζήκα.
0: Έτσι
1: έχει
0: τώρα. Εδώ υπάρχουν σκυλιά τα οποία τα βγάζει τρεις και τέσσερις φορές. Θέλει το σκυλί, θέλει τη βόλτα του, θέλει τον αέρα του. Δεν είναι γιατί το παίρνει για να το κλείσει ένα διαμέρισμα. Να πάθει.
1: Ειδικά το σκυλί, όχι. Έτσι. Ειδικά το σκυλί.
0: Ναι, εντάξει, γάτα είναι ένα άλλο ζώο.
1: Η γάτα είναι ένα άλλο ζώο. Εγώ που έχω πάρα πολλές γάτες, σου λέω ότι είναι ένα άλλο ζώο. Ναι, αλλά το σκυλί ποτέ, ποτέ δεν γίνεται.
2: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Συνολικά περίπου 56.400 επιβάτες αναμένονται να ταξιδέψουν σήμερα από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, με τις πληρότητες των πλοίων προς τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 100%. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ενταχθεί 686 επώνυμοι κωδικοί και 230 σχολικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Περισσότερα στο real.gr. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Συστήνει στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα.

0: Εδώ είμαστε. Έκτο ημίωρο είναι, δεν θυμάμαι τώρα. Είμαστε από τις 9 εδώ μαζί σας. Μην νομίζετε δεν είμαστε και στην πλήρη διάβια.
1: Έκτο ημίωρο είναι.
0: Ναι, έκτο είμαστε. Λέει ο Θοδωρής και έχει δίκιο για αυτούς που. Αυτό δεν το συζητάμε συνήθως. Που περνάνε και βγάζουν τα ζωάκια τους βόλτα και ξέρεις, δεν μαζεύουν τις καθασίες μετά. Υπάρχουν αυτοί, αλήθεια είναι. Θοδωρή.
1: Ναι,
0: έχεις δίκιο.
1: Υπάρχουν, όντως.
0: Αλλά μας έχουν στείλει και τα ζωάκια τους, τα οποία είναι υπέροχα.
1: Τα οποία είναι και τα δύο όμως στο εξωτερικό, δηλαδή βλέπεις τα. Οι δικοί μας δεν στέλνουν, να παίξω στέλνουν.
0: Ναι, ο Τέλης.
1: Ο Αριστοτέλης είναι από το Σίδνεϊ.
0: Τι κουκλί είναι αυτό, ναι, ρε παιδί μου. Τι κουκλί είναι αυτό.
1: Παπηγιώνετο μεταξύ.
0: Μας πέθανες εδώ πέρα. Και η Ολυμπία,
1: Η Ολυμπία είναι σκυλί φοβερό.
0: Τι κουκλί.
1: Ο κ. Αλέξανδρος είναι στην Τενερίφη. Έχει χάσει για τη σινιόρα του και τώρα η παρέα του είναι η Ολυμπία.
0: Τι ομορφιά, τι όμορφα. Τι προσεγμένα που τα έχετε. Τι όμορφα. Μας έξατε τη διάθεση.
1: Εν τω μεταξύ του Αριστοτέλη το σκυλί είναι, η φωτογραφία είναι εξής, κλασική φωτογραφία επετηρίδας οικογενειακής.
0: Ναι, που στέκεται.
1: Ναι, ναι, που έχει σταθεί, έχει βάλει και
0: το παπιόν
1: και
0: του.
1: Το παπιόν και είναι για το...
0: Ναι, ναι, τι είναι κουκλί είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, είναι για το ράφι με τις φωτογραφίες.
0: Ναι, ναι, ναι, την οικογένεια και...
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν δύο άϊπνοι στο Σιάτλ, να θυμηθούμε τις ταινίες. Ο ένας είναι ο Μανώλης Παρδάλης και ο άλλος είναι η κορυφή θα έλεγα.
1: Ο στρατηγός
0: του αθλητικού ρεπορτάζ. Ο άνθρωπος που δεν έχει ώρα, δεν έχει μέρα. Ο ακούραστος Δημήτρης Σταυρακάκης που είναι μαζί μας. Καλημέρα Δημήτρη.
2: Καλημέρα. Πρώτα, άϊπνος για ταινία δεν έχω μείνει ποτέ.
0: Για ταινία το ξέρω, όχι, αλλά ναι, λόγω ταινία χρησιμοποιούμε. Ναι, ναι, ναι.
2: Δεύτερον, ο Παρδάλης πώς θα καταφέρνει πάντα.
0: Ναι.
2: Και είναι με τις καλύτερες, με εκλεκτές συναδέλφους.
1: Να τε συζητήσουμε.
2: Το βράδυ με την Ελένη Κατσαμπέκη, την εκλεκτάτη.
0: Φίλη μας.
2: Ναι. Ναι, και τώρα σήμερα εδώ ξαφνικά εμφανίζεται. Η επίσης εκλεκτή Ρίτσα Μπιζόγλη. Πώς θα καταφέρει ο Παρδάλης, πρέπει να το δούμε το θέμα.
0: Κάνει τα μαγικά του. Κάνει τα μαγικά του.
1: Η υπηρεσία το καταγνωρίζει αυτά, κύριε Δημήτρη. Μην διαμαρτύρεστε.
2: Η ανωτέρα διοίκηση.
1: Η υπηρεσία. Η υπηρεσία που βγάζει το. Πες το, βγάζει τις υπηρεσίες.
0: Τους βαρδιούχους.
1: Ναι.
2: Η ανωτέρα διοίκηση.
1: Τις σκοπιές βγάζει.
0: Τι έχουμε, Δημήτρη.
2: Πράγματα πολλά σήμερα δεν έχει. Αλλά θα ξεκινήσω από ένα θέμα από την Κύπρο. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο διεθνής παίκτης που αγωνίζεται στην Ομόνια, το αποκάλυψαν οι ίδιοι οι Κύπροι αυτό, έδειξε ότι πραγματικά οι πρωταθλητές ξεχωρίζουν και έξω από τα γήπεδα. Κάλυψε με δωρεά που έδωσε ο ίδιος 12.400 ευρώ το ποσό που χρειαζόταν ένα παιδάκι, ο μικρός Δημήτρης, για να ολοκληρωθεί η εκστρατεία στήριξης για τη θεραπεία του, αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, ο πιτυρικάς αυτός. Και η οργάνωση Παιδική Χαρά στην Κύπρο έκανε λόγο για ένα πραγματικό θαύμα, τονίζοντας ότι ο Χατζηδιοβάνης δεν βρίσκεται δίπλα στα παιδιά μόνο με μια γενναιόδορη δωρεά. Όπως αναφέρει εδώ και χρόνια, στηρίζει έμπραχτα το έργο της και μάλιστα επικοινώνησε ο Διεθνής Άσος προσωπικά με τη μητέρα του μικρού Δημήτρη. Και όταν επιστρέψει από την Κύπρο, θα του συναντήσει από κοντά. Πραγματικά πολύ μεγάλη.
0: Πολύ σημαντικό ιστορία. Πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή και αυτό εθελοντισμό είναι. Για να το πούμε και μια.
2: Που έχει σχέση και με την τσέπη του.
0: Ναι, και δεν πάει μόνο στη φωτογραφία, δεν μένει στη φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι.
2: Ή όχι, δεν έχει σχέση. Υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν δημοσιοποιούνται. Όμως αυτό δεν δημοσιοποιήθηκε από τον διεθνή ποδοσφαιριστή μας που παίζει στην Ομόνια. Δημοσιοποιήθηκε από τους Κύπριους η στήριξη στον μικρό Δημήτρη που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τώρα, 8 η ώρα έχει φιλικό ΙΑΕΚ με την Athens Καλυθέα στη Νέα Φιλαδέλφια. Μπαίνουμε σε μία εβδομάδα που είναι πολύ πολύ δυνατή, γιατί έχουμε Τετάρτη Super Cup στο Ηράκλειο, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον κυπελούχο Όφη. Την Τρίτη νωρίτερα, Ναϊμέγιον Ολυμπιακός 8.30 ώρα, και ΣΚΑΣ Όφιας 1948 Παναθηναϊκός 8.30 ώρα για τα ευρωπαϊκά κύπελα, προκριματικά Champions League και

0: Εντάξει, θα βλέπει και τις τηλεοράσεις. Θέλει όμως δύο τηλεοράσεις, γιατί ξεκινάει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι, όπου έχουμε μια πολύ μεγάλη υποστολή με πολλές ελπίδες φυσικά για μετάλλια, 21 παιδιά. Και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών επίσης είναι, ανδρών γυναικών είναι στο κολύμπι. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών στο Στίβο, στο Μπέρμιγχαμ, με μια αποστολή 60 ατόμων, έφυγε το πρωί, 27 γυναίκες, 53 άντρες, 50 ήταν στην προηγούμενη διοργάνωση στη Ρώμη.
1: Μεγάλη αποστολή είναι αυτή.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη αποστολή. Για την ιστορία να πω ότι ο Τσιάμις στο Τριπλούν έχει 8 συμμετοχές, η Στεφανίδη που είναι στο επικοντό, η Ολυμπιονίκης μας, έχει 7. Και φυσικά είναι μέσα Τεντόγλου, της Πριώτη, Καραλής, και όλη τη βδομάδα, δηλαδή από τη Δευτέρα έως και την άλλη Κυριακή, θα έχουμε ευρωπαϊκό κολύμπι στο Παρίσι, ευρωπαϊκό Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Έτσι, ενδεικτικά, γιατί να προλάβω τον Μανώλη Παρδάλη. Τη Δευτέρα.
1: Άστο να ρωτήσει κάτι.
2: Άστο
1: να μιλήσει.
0: Το μεσημέρι αγωνίζεται ο Τεντόγλου, προκριματικό. Τρίτη βράδυ τελικός. Παρασκευή μεσημέρι ο Καραλής, προκριματικό. Κυριακή βράδυ ο τελικός του.
2: Ναι. Κοίτα, Δημήτρη μου, εκεί στο Γαριτό που θα είμαι, το λέω έτσι γιατί τσιμπάνω, όλοι σου λέει αυτό είναι κάπου και ψάχνουν, αλλά είναι τοπονύμιο στο Γέρακα. Εντάξει, για να μην υπάρχουν ζητήματα. Δήμος Παλίνης. Εντάξει. Θα έχω τη δυνατότητα να βλέπω με τη βοήθεια του Θεού. Οπότε.
0: Ναι. Είναι αυτό.
1: Ναι. Θα βλέπει. Θα βλέπει, ναι.
0: Πριν ακούσουμε τον.
2: Περίμενε, έχω ερωτήσεις.
0: Ναι. Έχουμε και τον αντιπρόεδρο της ΕΓΑ, τον Κώστα Κεντέρη. Ναι. Το παλιό πρωταθλητή, το βετεράνο πρωταθλητή, που μας μίλησε χθες και Media Day και μιλήσαμε για την ελληνική αποστολή. Πάμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Eugene του Oregon. Εκεί σήμερα, πέμπτος ο Αποστόλης Τζαμτζής στη Σπύρα, 7η Άννα Στρούγκου στα 3 χιλιόμετρα με φυσικά εμπόδια. Χθες ήταν η Εύελιν Μητροπούλου αργυρό μετάλλιο, δεύτερη θέση στο μήκος, πολύ μεγάλη εμφάνιση. Έκτη Ραφαηλίδου στη Σπέρα, η οποία Ραφαηλίδου ήδη ταξιδεύει από το Eugene του Oregon να πάει στο Μπέρμιγχαμ, γιατί θα αγωνιστεί και στο Ευρωπαϊκό των Ανδρών Γυναικών. 10η Σαλμαλαδά στο δίσκο. Στη δισκοβολία και ακόμα η Δανάη Μπακογιάννη στα 100 εμπόδια σε ένα πολύ πολύ δύσκολο αγώνισμα. Έκανε 2 φορές παραλληλίο ρεκόρ, έτσι για 21 φορές φέτος έχει καταρρύψει το παραλληλίο ρεκόρ. Έκανε στο προκριματικό 13.61, πέρασε στον ημιτελικό, έκανε 13.59 παραλληλίο ρεκόρ κάτω των 20 ετών και είναι 18η στην τελική κατάταξη. Τώρα ονόματα αυτά και αυτά που σας λέω.
2: Η κόρη του Μπακογιάννη είναι η κοπέλα που είπες.
0: Είναι.
2: Κόρη του Μπακογιάννη, του τέλους
0: δημάρχου. Κόρη του πρώην δημάρχου, ναι. Του Μπακογιάννη είναι. Ναι. Η οποία κάνει, ναι. Έχει διαλέξει και έχει κάνει. Και κάνει, είναι στα 17 της, προσέξτε. Είναι στα 17 της και κάνει 13.59. Και έχει σπάσει, είπαμε, 21 φορές το παραλίο ρεκόρ. Έχει διαλέξει ένα πολύ δύσκολο αγώνισμα, γιατί τα 100 εμπόδια.
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είναι πιο δύσκολο από τα 400 εμπόδια.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, και έχει διαλέξει ένα αυτό. Όπως τώρα η Μπακογιάννη, θα σα πω μια Τσουβέλη που είναι στο τελικό του ύψου, προκρίθηκε. Η Τσέρνοβα στο τελικό της πυροβολίας. Παιδιά που η Ρούσου.
1: Ξέρεις, η κάτω των 20, γιατί δεν έχει τελεία, η κάτω των 20, από ό,τι βλέπω, τα Ελληνόπουλα τα κάτω των 20 πάνε πάρα πολύ καλά σε όλες τις διεθνείς οργανώσεις. Το είδαμε και με τα κουπιά. Δηλαδή. Πάνε καλά.
0: Πάνε γενικά καλά και είναι παιδιά τα οποία επενδύουν, προσπαθούν να συνδυάσουν το. Τα σχολεία τους, τις σπουδές τους με τον αθλητισμό για να διακριθούν με όραμα να πάνε κάποια στιγμή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, γιατί αυτά τα παιδιά είναι 17-18 χρονών. Η Μητροπούλου θα φύγει να πάει στις ΗΠΑ να σπουδάσει και λέει ότι αυτό θα μπορούσα να το συνδυάσω μόνο έξω. Εδώ θα έτρεχα σαν το Βέγκο πρωί μεσημέρι βράδυ να συνδυάσω προπονήσεις, σχολές κλπ. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά. Που τα ονόματα τους τώρα μπορεί να μην μας συγκινούν, προσπαθούν πάρα πολύ, γιατί έχουν ένα όραμα να πάνε κάποια στιγμή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, ελάτε κύριε Παρδάλη μου, ελάτε.
2: Ναι,
0: τυχερός είναι Παρδάλη, σήμερα τυχερός είστε και αύριο.
2: Τυχερός είμαι και σήμερα και αύριο που είμαι με την κυρία Ρίτσα.
0: Εννοείται, ναι.
2: Εντάξει, ναι.
1: Ναι.
2: Θέλω να σε ρωτήσω για δύο θέματα που έχουν και τα δύο με τον τρόπο τους βέβαια, σχέση με την Τουρκία.
0: Ναι.
2: Το πρώτο.
0: Σαλάχ.
2: Σαλάχ.
0: Ο Σαλάχ πει στην τραπεζούτα, του

0: Δώσαν εκεί και είδωρ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν με νοιάζει τι του δώσανε. Ναι. Την μπλούζα που φόρεσε την είδες.
0: Όχι, δεν την πρόσεξα.
1: Εκεί είναι το θέμα, Δημήτρη.
2: Χάνει τα θέματα. Χάνει τα θέματα.
1: Το ρεπορτάζ εκεί είναι. Χάνει. Ο χορηγός ξέρεις πώς λέγεται.
0: Πώς λέγεται.
1: Παπάρα.
2: Σοβαρά.
1: Αμέ.
2: Τα χάνεις τα θέματα, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, και έχει γίνει χαμός. Ναι, και έχει γίνει χαμός. Δεν
0: μας
1: νοιάζει η αποθέωση. Η μπλούζα του λέει παπάρα.
0: Θα μάθω αύριο.
1: Θα σου πω εγώ. Έχω μάθει ήδη. Είναι μεγάλος χρηματοπιστωτικός όμιλος στην Τουρκία. Πού να ξέραν όμως ότι εμείς εδώ παπάρα βαφτίζουμε την κολυμπήθρα του ψωμιού μέσα στη σαλάτα.
2: Στη χωριάτικη.
1: Στη χωριάτικη. Και άλλα πράγματα, αλλά εμάς
0: πρέπει.
1: Έχει γίνει από κάτω ο κακός χαμός στα social media του Σαλάχ.
0: Πάντως ο Σαλάχ θα πάρει ό,τι δεν έχει πάρει πάρα πολλά χρήματα.
2: Σκέφτεται τα χρήματα,
0: λέω,
2: ναι.
0: Εντάξει. Και είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή μετά την Λίβερπουλ. Για 2 χρόνια θα είναι στην τραπεζούντα.
1: Επίσης, θέλω να μου πεις τι συμβαίνει με τον Καντέρ.
0: Α, δεν το έχω προσέξει.
2: Έχασε τα θέματα, παιδιά. Δημήτρη, θα βγαίνεις.
0: Μα δεν είχαμε προετοιμαστεί τώρα. Αυτά είναι παιδιά. Κάνει
1: ευνοϊκά. Λοιπόν, θα σου πω τώρα.
2: Παίζεις άμυνα, Δημήτρη.
1: Θα σου κάνω τον πρόλογο.
0: Στον κόσμο ότι είναι ένας μπασκετμπολίστας Τούρκος.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, πρώην διεθνής.
1: Πρώην διεθνής, περσόνα νον γκράτα στην Τουρκία.
0: Δεν ήταν και καλά με τον Ερντογάν. Μπράβο. Και δεν εμφανίζεται πουθενά.
1: Δήλωσε ότι θα κατέβει στα draft του γυναικείου NBA.
0: Ναι, αυτό το είδα στον τίτλο.
1: Αυτό γιατί λέει είναι υπέρ του αυτοπροσδιορισμού και το γυναικείο λέει NBA στις ΗΠΑ. Το μόνο που έχει να πω, το που βάζει ως όρο είναι να δηλώσει τη συμμετοχή σου. Και άρα λέει, εγώ επειδή αυτοπροσδιορίζομαι γενικώς. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να με επιλέξουν.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, η 12 ώρες έχει ξεσπάσει σάλλος.
2: Ρε, συχάνει τα θέματα. Αυτό είναι θέμα.
1: Σάλλος.
0: Θέμα, κυρία εκλεκτή, κυρία Σωτηρία Μπιζόγλη. Απλώς, να πούμε...
1: 2,813 κιλά, έτσι καταλαβαίνεις τώρα γιατί κτίριο μιλάμε.
0: Το κάνει αυτό φυσικά για να τονίσει έναν παραλληλισμό ότι στη χώρα του υπάρχουν θέματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με τα δικαιώματα που έχουν...
2: καλά υπάρχουν, αλήθεια είναι
0: αυτό. Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν κάτι το διαφορετικό.
1: Ναι. Έχει ενδιαφέρον πάντως.
2: Πολύ, εντάξει, πολύ, πολύ.
0: Έχει ενδιαφέρον πάντως γιατί, εντάξει, προσπαθεί αυτός χρόνια, είναι αντίπαλος, το αντίπαλος μέσα εισαγωγικά του Ερντογάν.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχεις ένα ηχητικό πρέπει να ακούσουμε.
0: Έχω ηχητικό, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις γιατί νιώθω το βλέμμα της κυρίας Μαρίας Στάλτη
2: να
0: διαπερνάει και εμένα που είμαι πολύ μακριά.
2: Ναι, ναι, είναι διαπεραστικό, είναι σαν του Βέγκου της Μαρίας Στάλτη.
0: Είναι σαν ένα διαιτητής,
2: ναι.
0: Λίγο πριν σου ρίξει την κόκκινη κάρτα.
2: Για πάμε, πάμε.
0: Διαφημίσεις,
2: πάμε και επιστρέφουμε.
0: Ωραία, ωραία.
3: Real FM. Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, 2 συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Έλα, επιστρέφουμε στο Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη.
0: Πριν περάσουμε πάλι στο Στίβο, ναι. Ο Σαλάχ του δώσαμε μέχρι και 4 BMW. BMW καλέσε, όχι τώρα τίποτα.
1: Στον πατέρα του, στη μάνα του, δώσανε BMW.
0: Στον αδελφό του, ναι. Και στη σύζυγό του.
1: Και πολυτελή, όχι
2: να τις βγάζουμε βόλτα, ναι, για πες.
0: Ναι, μια βίλα σε ένα παραθεωριστικό κέντρο εκεί στην Τραπεζούντα απ' έξω. Τα παιδιά του σε πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο. έχουν υπολογίσει τα πάντα. Εντάξει, είναι γύρω στα 14-15 εκατομμύρια η μεταγραφή. Εντάξει, τα δικαιούται ο άνθρωπος.
1: Και 10.000 ευρώ το μήνα, άκου, άκου.
0: Ναι. Πόσο?
1: 10.000 ευρώ το μήνα. Για τα έξοδα της γυναίκας του σε κομμωτήριο και ρούχα.
2: Μη με φορτίζετε ρε παιδιά, τι σας θέω.
0: 5.000 το μήνα.
1: 5.000 για χαρτί τουαλέτας.
2: Μη με φορτίζετε προϊνιάτικα.
1: Και 20.000 το μήνα για τις, για τα, πες το, για τις προμήθειες του σπιτιού από το σούπερ μάρκετ.
2: Τι τρώνε οι άνθρωποι αυτοί, ρε πάνω. Βρε Δημήτρη
0: μου. Ρίχα μου κάτι ελαφρύ.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα, μη με φορτίζετε μεσημεριάτικα.
0: Κάτι ελαφρύ.
2: Έλα, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε για να τα απαλλάξω κιόλα. Ο Κώστας Κεντέρης είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, ο παλιός πρωταθλητής. Κάνει πάρα πολύ δουλειά. Ο Κεντέρης είναι από τους ανθρώπους που υπήρξαν αθλητές και έχει περάσει να είναι διοικητικός τέλεχος και το κάνει πάρα πολύ καλά. Γιατί οι περισσότεροι αθλητές, όταν περνάνε, προσπαθούν να περάσουν και να γίνουν διοικητικοί, μένουν ακόμα στο μυαλό τους, είναι όταν είναι αθλητές. Ο Κεντέρης αυτό το έχει βγάλει και είναι πάρα πολύ σημαντική συμβολή του εκεί στη διοίκηση του ΣΕΓΑΣ. Τον ρωτήσαμε τώρα για την εθνική ομάδα και για το τι βλέπει στο παντού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που αρχίζει Δευτέρα στο Μπέρμιγχαμ, για να τον ακούσουμε.
5: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, τον Κώστα Κεντέρη. Η Ελλάδα πάει στο Μπέρμιγχαμ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών με μια πολύ μεγάλη αποστολή. Τι προσδοκίες έχει η χώρα μας σε αυτή τη διοργάνωση, που είναι η σημαντικότερη διοργάνωση του καλοκαιριού?
6: Όπως είπατε και εσείς, η ομάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δίνουμε αγωνιστικές ευκαιρίες πλέον σε όλα μας τα παιδιά. Επιτυχία θεωρώ ότι είναι και ο τελικός, αλλά και η συμμετοχή σε αυτούς τους αγώνες ανάλογα με την ηλικία του κάθε αθλητή. Ικανοποιημένοι σαν στίβο, σαν χώρα, σαν εθνική ομάδα, θεωρώ 2-3 μετάλλια νομίζω ότι είναι εφικτά. Από εκεί και πέρα, το σημαντικότερο όλο είναι τα παιδιά να πάνε να χαρούν τον αγώνα τους. Ο καθένας να κάνει τις προσωπικές του και ατομικές του επιτυχίες και τους προσωπικούς του στόχους να εκπληρώσει. Και θεωρώ ότι αυτό θα είναι μια παρακαταθήκη για τους επόμενους αγώνες.
5: Εσύ έχεις βιώσει σαν αθλητής μεγάλες διοργανώσεις, έχεις πάει σε πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ποιο είναι το άγχος τώρα? Είναι διαφορετικά τα χρόνια τα δικά σου με τα χρόνια τα τώρα. Το άγχος όμως που έχει πάντα ένας αθλητής πριν από αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις, πριν από ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που ουσιαστικά είναι σαν παγκόσμιο, ποιο είναι το άγχος του?
6: Ο αθλητής, λέγεται Παναπαϊκή, είτε Ολυμπιάδα, είτε παγκόσμιο πρωτάθλημα, πάντοτε φτάνοντας στο μεγάλο αγώνα και στόχο της χρονιάς, όπως είναι αυτός ο συγκεκριμένος που πάνε οι αθλητές μας, θεωρώ ότι υπάρχουν αστάθμιοι παράγοντες που μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι το τελευταίο λεπτό που θα μπει να αγωνιστείς, υπάρχει πάντοτε το άγχος. Είναι μεγάλος αγώνας, άρα τα πάντα είναι θέμα ημέρας του κάθε αθλητή μας.
5: Έχουμε Τεντόγλου Καραλή, Τζέκο και άλλα παιδιά. Ο κόσμος ο πολύς περιμένει από Τεντόγλου και Καραλή. Όμως σημαντικό είναι πέρα από αυτούς τους δύο πολύ μεγάλους αθλητές και οι άλλοι να μπορέσουν να πλασαριστούν σε τελικό ευρωπαϊκού. Δεν είναι αμιλητέα κατάσταση.
6: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Εγώ καταρχήν να πω ότι έχουμε καλά παιδιά για αρχή. Από εκεί και πέρα σίγουρα και ο Μίλτος και ο Εμμανουήλ και η Ελίνα αλλά και άλλα παιδιά. Θεωρώ ότι αν φτάσουν στα προσωπικά τους και ατομικά τους ρεκόρ, νομίζω ότι θα πάνε πολύ καλά. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος και του κάθε αθλητή.
5: Ο Στέβος πέρασε κάποια κάμψη τώρα τα τελευταία χρόνια και λέω Τεντόγλου και λέω Καραλή και λέω της Τσέκο και λέω της Αντιγόνης Τσεσπριώτη. Έχει αρχίσει και ανεβαίνει και πάλι. Πάντα υπάρχει μια κάμψη. Είναι λογικό στα αθλήματα και στους αθλητές να υπάρχει ένας κύκλος. Τώρα νομίζω ότι βρίσκεται σε μια καλή κατάσταση. Δεν κοιτάμε δηλαδή μόνο αυτούς τους αθλητές που είναι ψηλά, να βλέπουμε το συνολικό έργο.
6: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρετε. Θεωρώ ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά όχι μόνο στις μεγάλες κατηγορίες αλλά και στις μικρές, τα K18 και τα K20. Νομίζω ότι οι επιτυχίες που βλέπουμε και για όποιον παρακολουθεί στίβο στις μικρότερες ηλικίες είναι μελλοντικοί μας Ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητές. Άρα και η Ομοσπονδία θεωρώ και αυτό κάνουμε να δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος και πολύ μεγάλη βοήθεια και σε αυτά τα παιδιά.
5: Βλέπουμε σήμερα, είδαμε τα ξημερώματα την Μητροπούλου να διακρίνεται στο παγκόσμιο τον K20 με αργυρό μετάλλιο στο μήκος και είχαμε και συμμετοχή στους τελικούς. Είναι ένας καλός ιονός νομίζω αυτός.
6: Ναι, μέχρι στιγμής η συνολική παρουσία των παιδιών είναι αρκετά καλή. Περιμένουμε διακρίσεις και από τα άλλα μας τα παιδιά και θεωρώ ότι στον αγώνα στόχο η επιτυχία θα είναι να πετύχει ο καθένας το ατομικό του ρεκόρ.
5: Πέρα όμως από το πανηγύρι για τις χαρές που φέρνουν τα μετάλλια και τα έχεις ζήσει εσύ, θα ήθελα να μου πεις λίγο ότι το θέμα ότι εδώ στην Αττική παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει γήπεδο στιβικό. Αν εξαιρέσει το Ολυμπιακό Στάδιο, είναι μια μεγάλη κατάσταση για ειδικές περιπτώσεις.
6: Σε κάθε περίπτωση σίγουρα υπάρχουν οι αθλητικές υποδομές και ειδικότερα του στίβου στην ευρύτερη Αττική αλλά και σε όλη την Ελλάδα θα έλεγα ότι είναι ελιπέστατες. Φανταστείτε, τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν μπορούμε να κάνουμε αγώνα στην πρωτεύουσα της χώρας μας, στην Ελλάδα, διότι δεν υπάρχουν στάδια και δεν υπάρχει στάδιο που μπορεί να φιλοξενήσει ένα αγώνα στίβου.
5: Πιστοποιημένο.
6: Και δεν μιλάμε για ένα Ολυμπιακό στάδιο, το οποίο και αυτό δεν είναι έτοιμο, ένα χανές Ολυμπιακό στάδιο, αλλά ένα στάδιο καθαρά στιβικό και καθαρά που μπορούμε να κάνουμε αγώνες. Πηγαίνουμε στο Βόλο, πηγαίνουμε στη Λάρισα, πηγαίνουμε στα Τρίκαλα και προσπαθούμε να κάνουμε αγώνες σε στάδια τα οποία δεν είναι ούτε πιστοποιημένα, ούτε ενδείκνυνα για τους αθλητές μας. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το ζητάμε διαχρονικά σαν Ομοσπονδία. Το κυνηγάμε, το επιδιώκουμε και ελπίζουμε να εισακουστούμε κάποια στιγμή.
5: Κλείνοντας, ο Κώστας Κεντέρης, τι συμβουλή έχει να δώσει σε αυτά τα παιδιά όλα της Εθνικής Ανδρών Γυναικών που θα είναι στο Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ?
6: Κοιτάξτε, κάθε αθλητής είναι ξεχωριστή μονάδα. Αυτό που θα τους περιμένουμε όλοι στην επιστροφή, να γυρίσουν υγιείς και χαμογελαστοί. Νομίζω αν το καταφέρουν αυτό, όποιος κάτσει στο βατήρα, είτε κάνουν το άλμα του, είτε οτιδήποτε άλλο, θεωρώ ότι πρέπει να προσπαθήσει να κάνει το προσωπικό του ρεκόρ και τον ατομικό του στόχο. Υγεία λοιπόν, υγεία και ένα καλό αγώνα για όλους, εύχομαι.
2: Έλα, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, κρατάμε να γυρίσουν χαμογελαστοί και κρατάμε και αυτό που είπε για τις εγκαταστάσεις, ειδικά στην Αττική, που δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για τον κλασικό αθλητισμό. Ένα μεγάλο θέμα.
2: Ναι, ναι.
1: Εντύπωση μου.
2: Ναι. Πέσαμε από τα σύννεφα. Πέφτω σύννεφάκιδες όλοι.
0: Εκεί στο Μπέρμιγχαμ που πάνε, δεν είναι εκεί που παίζουν ποδόσφαιρο. Είναι ένα στάδιο που είναι μόνο για το στίβο.
1: Το ξέρεις ότι το Μπέρμιγχαμ είναι μία από τις πόλεις στη Βρετανία που έχει διόδια, έτσι, από τις λίγες.
0: Ναι. Γιατί έχει διόδια για να πας στο Μάντσεστερ ή σε άλλο σημείο. Ναι. Έχει διόδια.
2: Μα είναι κοσμογυρισμένος ο Δημήτρης. Δεν είναι η ψυχούλα μου, είναι κοσμογυρισμένη. Ναι.
0: Για να πας έχει διόδια. Λοιπόν, αυτά σας αφήνω με κύριε Παρδάλη. Παρακαλώ προσοχή. Κυρία Σωτηρία Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Δεν μπορώ κι αλλιώς, δεν γίνεται.
2: Φερντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ετοίμασε κάτι για αύριο περισσότερο, ε.
1: Περίχει, κάτσε, έχει ερωτήσει εδώ.
0: Ωραία, πάμε στο
1: έχει ερωτήσει εδώ.
0: Ναι.
1: Δημήτρη, βλέπεις Λιβάη βασικό στη Σόφια?
0: Πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες ο Λιβάη να ξεκινήσει. Αν ο Τετέι δεν θα είναι, ο Λιβάη είναι μια πολύ καλή λύση. Μήπως και ξεμπλοκάρει και
1: τι, δεν φτάνει ο Τετέι, το έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Μήπως και παστελώσει από νωρίς και του φύγει το άγχος στην αρχή για να πάρει μια νίκη.
2: Παστελώσει, είπε.
1: Ναι.
2: Παστελώσει, είπε. Ναι. Τι σημαίνει παστελώσει?
1: Είναι ο αρχαίος φιλόσοφος, είχε πει ότι αν δεν παστελώσεις...
0: Όταν θα πάτε, κυρία Ρίτσα, όταν θα πάτε εκεί στο κανάλι που δουλεύετε στον Αντένα, βρείτε τα παιδιά του αθλητικού τα παλιά, δηλαδή τον Γιώργο Τριανταφυλλίδη, το Σφακάκη, το Μανώλη. Και πες, είπε ο Σταυρακάκης, αν παστελώσει.
2: Εντάξει.
0: Αν παστελώσει τον κόλ.
2: Έλα, θα μας κλείσει η Μαρία.
1: Περιμένω εδώ κι άλλη ερώτηση. Μία ερώτηση. Δικαίωμα. Ναι. Δημήτρη, το επίπεδο του Παυλίδη δεν είναι για την Μπαρτσελόνα. Υστερεί σε τεχνική κατάρτιση.
0: Το ζητάνε άλλες ομάδες, αλλά η Μπενφίκα δεν το δίνει. Ο Παυλίδης, όχι, ακόμα νομίζω δεν είναι για Μπάρτσα. Ακόμα.
1: Νομίζω όμως ότι σε λίγο θα είναι.
0: Τώρα, αλλά η Πεφίκα δεν το δίνει. Mm. Ακόμα ζητάει την Άρτα τα Γιάννα και τη Μισή και όλη την Κέρκυρα και τη Μισή.
2: Δεν δίνουμε Κέρκυρα, για τα υπόλοιπα θα το συζητήσουμε.
1: Ευχαριστούμε,
2: λοιπόν,
1: Δημήτρη.
2: Ετοίμασε για αύριο τα καλύτερα. Γεια σου.
1: Γεια.
3: Real FM.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου κορυφώνεται με χιλιάδες πολίτες να αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής με προορισμό τα νησιά. Συνολικά περίπου 56.400 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, με τις πληρότητες των πλοίων προς τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 100%. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Περισσότερα στο nikos.gr. Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αναμένεται ενίσχυση του μελτεμιού στο Αιγαίο με τους ανέμους να φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ενταχθεί 686 επώνυμοι κωδικοί και 230 σχολικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Οι συμφωνημένες μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας τίθενται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Στις

0: Η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική, συστήνει στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα, καθώς σύμφωνα με την αιωδιότητα για όσους ταξιδεύουν από Ιταλία. Πρόκειται για αντίμετρα στην απόφαση Μελώνη να αναστείλει τη συνθήκη Σέγγεν με τη Μαδρίτη.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με δύο πανελλήνια ρεκόρ, ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών η Δανάη Μπακογιάννη. Κατέλαβε τη 18η θέση στα 100 εμπόδια, σημειώνοντας τον ημιτελικό 13 δευτερόλεπτα και 59 εκατοστά, βελτιώνοντας έτσι το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον προκριματικό με 13 δευτερόλεπτα και 61 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια, υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όχι, όχι, σωστά.
1: Προσπαθούσα να δω την ώρα.
0: Ναι, τέταρτη είναι. Ναι, καλό τέταρτη. Μεσημέρι πια.
1: Όχι, να σου πω, είναι τέταρτη και τελευταία.
0: Ναι, τέταρτη και τελευταία. Καλό μεσημέρι. Καλό ταξίδι σε όσους φεύγετε. Να είστε καλά. Εδώ παραμένουμε με τη Μαρία Ψάλτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-208-200 τη Δέσποινα Καλοκαίρι που μας έχει στείλει και εκείνη τη φωτογραφία από το δικό της σκυλί, τον κούκι της. Ένας κούκλος είναι και αυτός. Κούκλος.
1: Καλός είναι.
0: Κούκλος. Μην λες τίποτα, δεν μας. Κούκλος είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να έρθουμε σε αυτό το περιστατικό που λέγαμε νωρίτερα στην Κρήτη, αυτή ναι. την καταγγελία που φαίνεται ότι ένας τουρίστας πλησίασε ένα κοριτσάκι και είπε πόσο κάνει κτλ. Έχουμε μια επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομία, από το αρχηγείο για το περιστατικό. Λέει λοιπόν ότι διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα πραγματικά περιστατικά δεν ανταποκρίνονται στις αναφορές περί απόπειρας προσέγγισης ανήλικης έναντι αμοιβής στην περιοχή της Κρήτης. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του περιστατικού, αναφέρει η ανακοίνωση, σε κατάστημα Αλλοδαπός, ο οποίος σύμφωνα με τις αναφορές βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης, απευθύνθηκε σε ενήλικη εργαζόμενη του καταστήματος και τη ζήτησε να συνευρεθεί μαζί του. Η εργαζόμενη αρνήθηκε και έχοντας φοβηθεί λόγω της κατάστασης του Αλλοδαπού, ενημέρωσε την ελληνική αστυνομία. Από την αρμόδια υπηρεσία πραγματοποιήθηκαν όλες οι ενέργειες, ενώ από τα μέχρι τώρα έρευνα και το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε δεν προκύπτει αναφορά περιστατικού που να αφορά ανήλικη, ούτε καταγγελία για τέλεση σε βάρος της οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος. Επίσης, αυτό που λέγαμε με τον Μανώλη νωρίτερα, τονίζεται ότι η εργαζόμενη δεν επιδημούσε την υποβολή έγκλησης.
1: Οπότε...
0: Αυτό το περιστατικό, επειδή είχατε στείλει και εσείς μηνύματα για την ναι. καταγγελία αυτή, φαίνεται ότι έτσι πως αποδεικνύεται από την αστυνομία, είναι επίσημη ανακοίνωση.
1: Ναι. Τώρα υπάρχει ένα άλλο περιστατικό, δεν όχι σχετικό με αυτό.
0: Ναι.
1: Τα ξημερώματα στον Ερυθρό Σταυρό είχαμε ξυλοδαρμό ειδικευόμενης γιατρού από γυναίκα ασθενή, η οποία ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Η γιατρός έπεσε κάτω, δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Οι ασθενείς ήταν επιθετικοί και στους αστυνομικούς, συνελήφθη και υπευλήθησαν μηνύσεις από τη γιατρό και τους αστυνομικούς.
0: Α, ήταν σε κατάσταση μέθης και χτύπησε.
1: Μάλλον ήταν σε κατάσταση μέθης. Ή ουσίων, τέλος πάντων, εντάξει, αυτό τώρα θα φανεί.
0: Ναι, καλά, δεν το ξέρει κανείς. Ναι.
1: Οπότε είχαμε άλλο ένα περιστατικό βίας, γιατί υπάρχουν αρκετά περιστατικά βίας κατά νοσηλευτών γιατρών.
0: Ναι. Το τελευταίο καιρό αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι.
0: Έχουν πληθύνει δηλαδή.
1: Ναι. Βέβαια πρέπει να σου πω, επειδή σου λέγα πριν για αυτή την ιστορία που, την εμπειρία που έχω και εγώ, ότι σε πολλές περιπτώσεις, τώρα δεν ξέρω γι' αυτό, μπορώ να πω, σε πολλές περιπτώσεις η αναμονή είναι αυτή, η πολύ ωραία αναμονή είναι αυτή που εκνευρίζει πάρα πολύ τους,
0: τους βγάζει εκτός
1: τους ασφαλισμένους.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνεται αυτή η διαλογή η οποία λειτουργεί σωστά, λειτουργεί γιατί γιατρός κάνει τη διαλογή, παίρνεις ένα νούμερο, αλλά μπορεί τα περιστατικά τα οποία έρχονται μετά από σένα να κρυθεί σοβαρό.
0: Πιο σοβαρά,
1: ναι. Όταν λοιπόν βλέπει κάποιος ότι περνάνε νούμερα που είναι μετά από εκείνον ή εκείνην, μετά από ένα-δύο νούμερα, καλά, προφανώς αρχίζει και δυσφορεί, και όταν φτάνεις και περιμένεις 3, 4 και 5 ώρες, δεν είναι δύσκολο να ξεσπάσει κάποιος που έχει κάποιον συγγενή του που πονάει, που υποφέρει, που ανησυχεί κτλ. Και εκεί δημιουργούνται εντάσεις.
0: Ναι, το πιστεύω.
1: Η αλήθεια είναι. Βέβαια, τώρα άλλο το ένταση, άλλο το να επιτεθείς.
0: Ναι, από την ένταση στη βία.
1: Υπάρχει τεράστια διαφορά. Γιατί η ένταση, ρε παιδί μου, το να υψώσεις τη φωνή σου είναι κάπου και ανθρώπινο,
0: ναι.
1: μετά από πολλές ώρες από κούραση.
0: Ένα ξέσπασμα είναι, ναι, αλλά πάντα το ξέσπασμα να είναι σε ένα μέτρο.
1: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορείς να παρεξηγήσεις τον άλλο που θα υψώσει τη φωνή του, γιατί έχει και εκείνος εκείνη την ώρα. Έχει την ανησυχία του.
0: Ναι.
1: Αλλά όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία αντιμετωπίζονται. Δηλαδή και σε όσες περιπτώσεις, επειδή έτυχε να είμαι μπροστά, έπαιρνε, ας πούμε, ο γιατρός της επιλογής, ας πούμε, τον ασθενή ή το συγγενή του, που φώναζε, σε ένα εξεταστήριο και έλεγε: ελάτε να σας εξετάσω εγώ μέχρι να έρθει η ώρα, αν έχετε κάποια ανησυχία. Θέλω να πω δηλαδή ότι βρίσκουν τρόπους. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουμε βιοπραγίες, δυστυχώς. Αχ, τι να κάνουμε. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα στον Τόρπι που μας ακούει και μαγειρεύει μαζί με τη γυναίκα του, να είναι καλά.

0: Γεια σου Γιάννη Καραγιάννη.
1: Ξέρεις γιατί έγραψες αυτό, είναι για την Μπιζόγλη.
0: Ναι, ναι, γιατί.
1: Διότι η, δική μα, η σχέση δική μου με τον Γιάννη είναι η σχέση πάθους και μίσους, δεν είναι.
0: Α, αλήθεια. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
1: Ναι, αφού χτες έστειλε μήνυμα, ο Χαύρη είμαι πρωινός. Άρα θα γίνει. Εντάξει, του λέω ευχαριστώ, να είσαι καλά.

0: Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Δημήτρης θέλει να στείλει φωτογραφία ζώου. Ο κύριος Δημήτρης. Δημήτρης, δεν είπα.
1: Ναι, Δημήτρης. Και ναι. Εγώ Δημήτρη άκουσα.
0: Κύριε Δημήτρη, εκεί που ανοίγετε το φάκελο για το mail, κάπου έχει ένα συνδετήρα ή κάπου γράφει επισύναψη αρχείου. Πατάτε εκεί πέρα πάνω και επιλέγετε τη φωτογραφία, την παίρνει το σύστημα και μετά send και έρχεται η φωτογραφία.
1: Και μας έχει στείλει και η Ιωάννα, μας έχει στείλει την Ήρα.
0: Πού είναι,
1: το κοκκονάκι που έχει πεθάνει, πεθάνει 18 ετών. Α, και την,
0: ναι,
1: Τσέρι.
0: Η Τσέρι.
1: Ναι, είναι 2 ετών. Να σε καλά, Ιωάννα.

0: Καλός άνθρωπος ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο. Τι να το δες.
1: Όχι, δεν το δω.
0: Ρε, πόσες ώρες είσαι στο σταθμό? Μητσοτάκης ψήφισε 12 ώρο, όχι 12 ημέρο. Είχα ξεχάσει την εφαρμογή στο
1: καλημέρα.
0: Κινητό. Το πατάω πριν από λίγο και σ' ακούω.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα.
0: Ήταν από τους ακροατές που βγήκε το βράδυ.
1: Α, βγήκε.
0: Ναι, ναι. Οπότε ξέρεις, το άμυνιακό η εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Την ξανάβαλε, σου λέει.
1: Τι γίνεται.
0: Μάλλον επανάληψη ήταν.
1: Παρδάλη το πρωί, παρδάλη το βράδυ, ναι, παρδάλη ναι, ναι. Τρίκαλα, παρδάλη και στη Λάρισα. Ο Μάριος λέει ότι προσπάθησε να υιοθετήσει προφανώς από φιλοζωική και ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα μέχρι να υιοθετήσει ένα ζώο. Έχει δίκιο, δεν είναι εύκολο. Όμως μας εξήγησε προηγουμένως η κυρία Δέδε Μάρια ότι δεν είναι εύκολο. Δεν μπορείς να δώσεις ένα ζώο έτσι. Δεν ξέρω τώρα σε ποια φιλοζωική ήσουν, προσπάθησες, αλλά αλήθεια είναι δύσκολο. Και εγώ που έχω δώσει ζώα, μεγάλη δυσκολία τα δίνω και με μεγάλη έρευνα. Δεν είναι εύκολο.

0: Ο Boomerang. Από την Αυστραλία είναι και ο Boomerang.
1: Ναι.
0: Ξενύχτησε χτες και έστειλε νωρίς μήνυμα ζητώντας τραγούδι. Δεν το άκουσε ποτέ γιατί μετά τον πήρε ο ύπνος. Έστειλε 2 και 4 ώρα Αυστραλίας μήνυμα που γύρναγε από το ξενύχτη. Και έστειλε τώρα μήνυμα διότι έχει και εκείνος το συνεργάτη του.
1: Α, και είναι. Α, κούκλος είναι, αγόρι πρέπει να είναι. Ναι, αγόρι είναι. Έτσι όπως το βλέπω, αγόρι είναι. Τι κουκλί είναι αυτό που έχεις.
0: Ε.
1: Κουκλί, κουκλί.
0: Όπως βλέπεις, η ομογένεια μας στηρίζει.
1: Πάρα πολύ.
0: Αναφάντω και όχι μόνο.
1: Ναι,
0: είναι και πολύ,
1: πολύ
0: φιλόζωη.
1: Πάρα πολύ φιλόζωη, αυτό βλέπω και πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ. Λοιπόν, μην χάσετε ούτε αύριο τη Real News που κυκλοφορεί με δυνατό ρεπορτάζ και ακόμη πιο δυνατές υπογραφές αλλά και συνεντεύξεις μαζί. Δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Τρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σοντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αύριο με τη Real News.

Επίσης, η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.

0: Κύριε Δημήτρη, το mail μας είναι studio@papakirialfm.gr αν θέλετε να στείλετε κάποια φωτογραφία. Τώρα το είδα, δεν έψαχνε τον τρόπο, έψαχνε το mail.
1: Α, έψαχνε το mail, ναι, ναι. Επίσης, για να έχετε στο νου σας, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής για το θέμα των ανέμων, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ τα επόμενα 24 ώρα, είναι πολύ δύσκολα. Γι' αυτό το λόγο, το διαβάζω τώρα στο ενικός.gr, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Είναι δύσκολες καιρικές συνθήκες που αναμένονται στη χώρα με ισχυρούς βόρειους, βορειοανατολικούς ανέμους, 8 μποφόρ και θερμοκρασία 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Θα ενισχυθούν περισσότερο τη Δευτέρα, επηρεάζοντας πάρα πολλές περιοχές και θα συνεδριάσει εκ νέου και αύριο το πρωί. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα για να μην έχουμε αυτά που είδαμε το προηγούμενο πενθήμερο, δηλαδή από Παρασκευή ως και Τρίτη στην Βιωτία που ξεκίνησε φωτιά από τον Άγιο Βασίλειο και έφτασε μέχρι τα Μέγαρα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτή τη συνεδρίαση.
0: Βέβαια, ανάλογη συνεδρίαση είχαμε και πριν.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι, ναι. Και πριν τις φωτιές.
1: Αλήθεια είναι. Αλήθεια.
0: Της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά.
1: Δεν άλλαξε τίποτα.
0: Όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί αυτές οι συνεδριάσεις και την ώρα που γίνονται και δεν έχουν. Αυτά πρέπει.
1: Λες το κομμάτι της πρόληψης εσύ τώρα. Ναι, το κομμάτι της πρόληψης είναι πολύ μεγάλο.
0: Γιατί λέμε πάντα, υπάρχει πάντα είδηση ότι ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος. Και μετά αρχίζουμε πάλι και λέμε, έχω βαρεθεί. Εγώ ναι. Αυτό έλεγα όλη την εβδομάδα. Έχω βαρεθεί. Λέμε συνέχεια το ίδιο. Και ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία.
1: Και ας ευχηθούμε.
0: Και ας ελπίσουμε ναι, ναι, ναι, να μην ναι, έχει ξανά. Ναι. Και ξανά το ίδιο. Και ξανά δεν έχει πια. Δεν υπάρχει πρωτοτυπία πια σε τίποτα.
1: Μα τα τελευταία 10 χρόνια, λέει, έχουν καεί στη Δυτική, στην Αττική, ας το πιάσουμε έτσι, 800.000 έρματα. Μιλάμε για ένα ασύλληπτο νούμερο. 10
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Και κάποια από αυτά δυστυχώς έχουν καεί και δεύτερη φορά, το οποίο σημαίνει ότι η πιθανή ανανέωσή τους έχει εκμηδενιστεί πλέον.
1: Στον Άγιο Βασίλειο, στο Πόρτο Γερμανό, όταν ξεκίνησε η φωτιά, έτσι. Έκαψε πρώτα το νέο δάσος, το οποίο είχαν φυτέψει το 2009-2007, δεν θυμάμαι, και μετά πέρασε στο Παρθένο.
0: Ναι, το οποίο το νέο δάσος τελείωσε.
1: Τελείωσε τώρα. Είναι η τρίτη φορά πάλι να αναγεννηθεί το δάσος. Δεν γίνεται αυτό. Και υπάρχουν και, έλεγαν δασολόγοι και οι επιστήμονες, υπάρχουν και ορισμένα δέντρα τα οποία δεν έχουν δυνατότητα αναγέννησης. Υπάρχουν κάποια δέντρα που μπορεί να έχουμε αναγέννηση. Κάποια άλλα όμως δεν ισχύει αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, αυτά είχαν έρθει στα τζάνκ, τα πέρασα τώρα στα κανονικά. Ο κύριος Δημήτρης έχει στείλει τον Παπαρούλη και την Κοκόνα.
1: Ωλα, πού είναι?
0: 12 και 22, αγάπες λατρείες λέει.
1: Αχ, δεν μπορώ να τα δω, ναι. Α, είχαν πάει στα τζάνκ, ναι.
0: Σούρθε, δεν μπορεί να μη σούρθε.
1: Θέλει και λίγο χρόνο. Ο δικός μου υπολογιστής πάντα είναι λίγο πιο αργός, να ξέρεις.
0: Ναι, και θα βρω τώρα και το άλλο, διότι το άλλο μήνυμα, περίμενε, θα το βρω. Πού είναι? Θα το βρω, θα το βρω.
1: Α, τώρα τα βλέπω. Τώρα το βλέπω. Α, και μιλάμε και. Αχ, πολύ όμορφα.
0: Είναι και τα δύο, είναι κουπιά, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ όμορφος. Πάρα πολύ όμορφος.
0: Ανάτον, λοιπόν, 11 και 43.
1: Ναι.
0: Αυτή λέει είναι η Λέμη. Ναι, λέει από τους Motorhead. Όπου εγώ δεν ήθελα με τίποτα να πάρω με σκυλή, η σύζυγός με επέμενε. Τώρα απλά αν δεν έρθει να κοιμηθούμε αγκαλιά, στεναχωριέμαι. Το είδες? Τι είναι τούτο?
1: Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα. Θέλει λίγο το χρόνο σε μένα.
0: 11
1: λίγο.
0: Και 43.
1: Ναι, 11 και 43, ε.
0: Ναι, γιατί είχε έρθει στα τζάνκ και το πέρασα, γιατί οι φωτογραφίες στα τζάνκ δεν φαίνονται. Το βρήκες?
1: Α, το βρήκα τώρα, κάτσε να τα ανοίξω. Α, καλά. Α, παπά.
0: Μιλάμε τώρα για...
1: Η Λέμη είναι καλονή.
0: Όπα, κι άλλο σου στέλνω. Η κυρία Μιράντα, Τσέστερ και... Περίμενε να δω. Τσέστερ και...
1: Πικλίτσα.
0: Πικλίτσα.
1: Ναι.
0: Για να δω. Οχ, σκύλος με γάτα είναι.
1: Και αγαπημένα, ε.
0: Mm.
1: Πολύ ωραία φωτογραφία.
0: Ωραία είναι, ναι.
1: Ευχαριστούμε, μας φτιάχνετε το κέφι. Πολύ ωραίες φωτογραφίες μας στέλνετε και τα, με τα ζωάκια σας. Πάρα πολύ ωραία.
0: Το ξέρω ότι εγώ όλες τις φωτογραφίες μαζεύω για άλμπουμ, έτσι.
1: Εμά είναι υπέροχες.
0: Όχι, όχι μόνο αυτές. Ό,τι μου στέλνουν.
1: Αλήθεια.
0: Για να φτιάξω το λεύκομα του Real FM της εκπομπής.
1: Αχ, τι ωραίο που, ναι, θα είναι. Πολύ ωραία ιδέα έχεις.
0: Ναι. Χρόνια τώρα.
1: Φαντάσου τι έχεις μαζέψει.
0: Oh, δεν μπορείς να φανταστείς. Από σκίτσα, από τέτοια.
1: Μα θα μιλάμε για χιλιάδες πράγματα, ναι, έτσι.
0: Ναι. Και πρέπει σε κάποια στιγμή να αρχίσω να το οργανώνω.
1: Ναι, γιατί αυτό, η οργάνωση δεν είναι απλή.
0: Όχι,
1: θέλει πολλή δουλειά. Γιατί, ναι, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο το υλικό, δηλαδή το υλικό πρέπει να είναι εξάντλητο, έτσι όπως μου το λες, αφού είναι από,
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι φοβερή ιστορία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, κάτσε να δω τώρα, γιατί τώρα είναι η ώρα που μαζεύω εγώ τα απόνερα. Κάνω το...
1: Ναι, δεν ήξερα ότι ψάχνεις και τα... Δεν θα, ναι, ψάξεις, μπαίνω, ποτέ.
0: Μπαίνω, ναι, ναι, εγώ μπαίνω, δεν... Να, εδώ η κυρία Αναστασία λέει, ο Έλληνας δεν θα αλλάξει ποτέ, ίσως να επιβληθούν υψηλά πρόστιμα, κάτι να γίνει. Όρους για τους Δήμους που είναι οι πρώτοι που παρανομούν σε πολλά χωρίς να λογοδοτούν σε κανένα, στα Μελίσια, απομένως ένα και μοναδικό κεντρικό δρόμο που έχουμε, ο Δήμος παραχωρεί τη χρήση του πεζοδρομίου στους ιδιώτες με τα ζημία του. Φυσικά, εμείς λέει, πεζοί, κινδυνεύουμε από τα διερχόμενα αυτοκίνητα περπατώντας ενίοτε στο δόστρωμα. Κυρία Αναστασία, μάλιστα.
1: Α, ναι, αναγκάζονται να κατέβουν. Σωστά, δεν μπορούν να περπατήσουν στο, ναι, πεζοδρόμιο και αναγκάζονται να κατέβουν. Δεν μπορούν να περάσει και μέσα από το μαγαζί.
0: Α, κυρία Μίνα, καλή εκπομπή. Σας ακούω από το γραφείο μου και χαίρομαι που φυλάμε την πόλη μας.
1: Γεια σου, γεια σας, Μίνα. Γεια σας.
0: Άνθρωπός μας, έτσι.
1: Ναι.

0: Και να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στο θείο Στέφανο από τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, που έχει ρίξει πολλή δουλειά με γασμά και φτιάρι. Αλλά τώρα λέει θα βάλω μπυρίτσα και θα συνεχίσω να σας ακούω.
1: Βάλε μπυρίτσα. Θα ακούς και ρίτσα. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των αδίουχων του Αυγούστου. Συνολικά περίπου 56.400 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, με τις πληρότητες των πλοίων προς τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 100%. Γεμάτα να χωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ενταχθεί 686 επώνυμοι κωδικοί και 230 σχολικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Περισσότερα στο real.gr. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Συστήνει στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 35 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη, 33 στη Λάρισα και 31 στην Κέρκυρα.
6: Μιντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Κόμβο ως Προπύργου έως την έξοδο για Ελευσίνα.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Κέρκυρας, τον κύριο Στέφανο Πουλημένο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Γιατί είμαστε μια ανάσα από το 15 Αύγουστο, να δούμε πώς πάει η κίνηση στο νησί, τι γίνεται. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους φίλους ακροατές.
2: Να είστε καλά.
1: Η Κέρκυρα διάγει αυτή την περίοδο την κορυφαία στιγμή της τουριστικής σεζόν. Έχουμε πολύ υψηλή επισκεψιμότητα. Τα πάντα είναι γεμάτα κόσμο, ο οποίος έρχεται από όλες τις πλευρές και με όλα τα διαθέσιμα μέσα.
0: Πώς πάει, είναι καλύτερα από πέρσι, δηλαδή, έχετε κανένα στοιχείο, βλέπετε εσείς που περπατάτε?
1: Αριθμητικά είμαστε σε ένα σημαντικό ποσοστό αύξησης που πλησιάζει το διψήφιο ποσοστό.
0: Διψήφιο ποσοστό αύξησης, αλήθεια?
1: Σε αφήξεις, ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και αύξηση των διανυκτερεύσεων, ούτε σημαίνει κατά ανάγκη και
0: μεγαλύτερη κατανάλωση.
1: Ακριβώς έχουμε ψηλοδιαμαρτυρίες από επαγγελματίες ότι υπάρχει πολλής κόσμος, αλλά είναι περιορισμένη η κατανάλωση. Αλλά αυτό μένει να επιβεβαιωθεί. Πάντως είναι μια, γενικά μια πολύ καλή τουριστική περίοδος αυτή που διανύουμε. Και η έγνοια μας ως τοπική κοινωνία και ως αυτοδιοίκηση είναι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα βασικά των αναγκών αυτής της εποχής, που είναι η επάρκεια σε νερό, κάτι το οποίο φαίνεται να το έχουμε εξασφαλίσει φέτος, και δεύτερον η καθαριότητα που πρέπει να είναι στα επίπεδα που χρειάζεται να έχει μια.
0: Ναι, το θέμα με τα σκουπίδια, αυτό που έχετε αντιμετωπίσει πολλές φορές και στο παρελθόν και πριν από εσάς και γενικά.
1: Είναι παρελθόν πάντως το θέμα.
0: Α, ευτυχώς.
1: Είναι παρελθόν για μας και ελπίζουμε να μην ξαναζήσουμε τον εφιάλτη παλαιότερων εποχών. Μικροπροβλήματα πάντα υπάρχουν όπου μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος και παράγονται τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων. Γίνεται αγώνας από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου να ανταποκριθεί στις μεγάλες απαιτήσεις των ημερών και μέχρι τώρα πάνε καλά τα πράγματα. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι που τα καταφέραμε σε αυτό το επίπεδο να έχουμε την καθαριότητα στο νησί το καλύτερη από ποτέ.
0: Αυτό είναι καλό, πολύ μεγάλο, γιατί είναι μεγάλο στοίχημα για την Κέρκυρα αυτό. Γιατί έχει πάντα πολλοί τουρίστες, πολύ περισσότερο φέτος που έχει διψήφιο αριθμό αύξησης αφήξεων.
1: Να κάνω μια διευκρίνηση ότι δεν εκπροσωπώ ολόκληρο το νησί. Εκπροσωπώ το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας.
0: Ναι. Υπάρχει και ο Νότος.
1: Στα δύο τρίτα του πληθυσμού είναι η πόλη και τα προάστια της, είναι το λιμάνι, το αεροδρόμιο, οι πιο γνωστές τουριστικές περιοχές Μπενίτσας και Παλιοκαστρίτσας. Αυτές είναι του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, του Δήμου μας. Γι' αυτό το Δήμο μιλάω, γιατί υπάρχουν ψηλοδιαφοροποιήσεις στα θέματα για τα οποία μιλήσαμε, μικρές διαφοροποιήσεις στο βορρά και στο νότο.
0: Αυτό συμβαίνει παντού σε όλα τα νησιά, έτσι κι αλλιώς. Αλλά νομίζω ότι ο βασικός όγκος, και εγώ που ξέρω πάρα πολύ από Κέρκυρα, όπως ξέρετε, ο βασικός όγκος είναι εκεί, σε αυτές τις περιοχές που αναφέρατε, δηλαδή στις δικές σας περιοχές. Ή εκεί γυρίζει. Μπορεί να φεύγει προς νότο ή προς βορρά, αλλά γυρίζει, καταλήγει.
1: Διαμονή και στον βορρά και στον νότο, αλλά περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους στην περιοχή της Μέσης Κέρκυρας, γύρω από την πόλη, στην πόλη, η πόλη που είναι μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και είναι μαγνήτης για όλους τους επισκέπτες. Θα περάσουν οπωσδήποτε από την πόλη, την παλιά πόλη, και θα χρησιμοποιήσουν λιμάνι αεροδρόμιο. Άρα είναι κίνηση η οποία γίνεται μέσα στα χωρικά όρια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.
0: Για τις τιμές υπάρχουν, δηλαδή πώς τις βλέπει ο κόσμος τις τιμές? Γιατί φέτος το θέμα, το στοίχημα είναι και οι τιμές, έτσι, σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς.
1: Δεν αποτελούμε εξαίρεση. Παρουσιάζονται και εδώ τα ίδια φαινόμενα των αυξημένων τιμών, που εξηγούνται από διάφορους παράγοντες, διάφορες παραμέτρους που διαμορφώνουν το κόστος των προϊόντων και της παροχής των υπηρεσιών.
2: Όπως
1: είναι το μισθολογικό κόστος, η δυσκολία ανέβρεσης εργατικού προσωπικού, όταν βρίσκεται πρέπει να εξασφαλιστεί και στέγη εδώ, γιατί είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Εργάζεται πάρα πολλοί κόσμος που έχει έρθει από άλλες περιοχές της χώρας και από το εξωτερικό, γιατί τα εργατικά χέρια, κυρίως στον τομέα του τουρισμού, δεν καλύπτονται από την τοπική προσφορά εργασίας. Είναι μεγάλη η ζήτηση και μικρή η προσφορά. Και όπου συμβαίνει αυτό, και το κόστος της εργασίας είναι υψηλό. Έχουμε επίσης και τα προϊόντα τα οποία έρχονται εδώ. Οι νησιωτικές περιοχές έχουν πάντα ένα αυξημένο κόστος.
0: Τα μεταφορικά που λέμε. Ναι. Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Θες κάτι, Μανώλη?
2: Ναι, ήθελα απλά να ρωτήσω τον κύριο Πουλημένο, επειδή αναφερθήκατε στο θέμα του νερού, εκπροσωπώντας βέβαια την κεντρική Κέρκυρα, αλλά μας λένε ότι υπάρχουν προβλήματα στις ορεινές περιοχές κυρίως. τη θερινή περίοδο. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς αυτή την εικόνα.
1: Κοιτάξτε, με μεμονωμένες περιπτώσεις στα βόρεια ορεινά μπορεί να υπάρξουν, αλλά φέτος είναι μια χρονιά σε γενικές γραμμές πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες.
2: Mm-hmm.
1: Την περιοχή τη δική μας εδώ που έχουμε και υψώματα μέχρι 600 μέτρα δεν παρουσιάζουν πρόβλημα ούτε οι ημιορεινοί οικισμοί.
2: Ναι.
1: Έχουμε εξασφαλίσει επάρκεια παντού προς το παρόν. Ελπίζω να μην αλλάξουν τα δεδομένα.
2: Πόσο μπορεί να αλλάξουν οι σχετικοί
0: δεδομένα? Όχι, γιατί έχει προχωρήσει και το καλοκαίρι πια.
1: Τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Είμαστε πια τώρα. Πάμε μια ανάσα από το 15 Αυγούστου.
1: Βέβαια.
0: Είναι και η γιορτή του Αγίου. Θα βγει το σκύλο μας σε λίγο.
1: Ασφαλώς, 11 Αυγούστου.
0: Ναι. 11 Αυγούστου.
1: Με λιθορά του Λιψάνου σε ανάμνηση τη λύση τη πολιορκία από του Οθωμανού το 1716. Το 1716 είχαμε μια πολυήμερη μακρά πολιορκία των Οθωμανών στην πόλη της Κέρκυρας, η οποία απέτυχε, λύθηκε η πολιορκία με νίκη των πολιορκούμενων. Κάνανε και ηρωική έξοδο προς το τέλος της περίοδου της πολιορκίας. Αυτά είναι άγνωστα ιστορικά γεγονότα στην άλλη Ελλάδα. Για μας εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ήταν καθοριστικά της τύχης και της πορείας του τόπου. Το 1716, αν ήταν η έκβαση της πολιορκίας διαφορετική, θα ήταν και διαφορετικά τα δεδομένα.
0: Και η εξέλιξη του νησιού θα ήταν πολύ διαφορετικά, βέβαια. Πολύ διαφορετική.
1: Βέβαια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού.

0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 46 λεπτά μετά τις 12. What's new, Pussycat?
1: Σήμερα η Παγκόσμια ημέρα της γάτας. Ε. Το χάσαμε αυτό το θέμα, τώρα το είδα.
0: Το βρήκαμε την κατάλληλη στιγμή.
1: Το βρήκαμε όμως την κατάλληλη στιγμή.
0: Εν τω μεταξύ, έχω την αίσθηση ότι έχουν τραγουδήσει περισσότερο τις γάτες παρά τους σκύλους οι καλλιτέχνες.
1: Μπορεί.
0: Όχι, έχει, πως δεν έχει.
1: Μπορεί. Δεν το ξέρω, μπορεί.
0: When doves cry, έχει.

0: Θα βρούμε και ελληνικό, θα βρούμε άμα χρειαστεί.
1: Για τις ανάγκες θα το βρούμε εμείς. My wishes can all come true. I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips.

κραουνάκης τώρα. Όπως καταλάβατε, το τελευταίο τέταρτο είναι αφιέρωμα στους τετράποδους φίλους μας και κυρίως στις γάτες, λόγω της ημέρας της γάτας, έτσι.

0: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θα έρθεις αύριο. Ξεκίνα και θα έρθω εγώ. Ξεκίνα στις 9.
1: Να συνεννοηθούμε.
0: Κατά τις 9.30 βαριά. 10 παρά το αργότερο, στο υπόσχομαι.
1: Εδώ
0: θα είμαι.
1: Θα θετάκι να πάρω ή θα.
0: Θα πάρω μόνο γιατί θα έχω το χρόνο μου. Ναι, θα έχω το χρόνο μου. Θα σας αφήσουμε με Αρλέτα, φυσικά. Γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή αυτή η σπουδαία ερμηνεύτρια, πραγματικά πολύ σπουδαία. Θες να πεις κάτι?
1: Ότι αν δεν ήταν η μέρα της γάτας θα βάζαμε τον Μπάρτο Ναυάγιο.
0: Εντάξει, το ξέρω, είναι υπέροχο. Λοιπόν, να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Δύο αδελφές. Μια μελωδία από το παρελθόν. Και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με χιλιάδες πολίτες να αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής με προορισμό τα νησιά. Συνολικά περίπου 56.400 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, με τις πληρότητες των πλοίων προς τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 100%. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πολιτική προστασία για τις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυροί βόρειοι, βορειοανατολικοί άνεμοι θα επικρατήσουν σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ενταχθεί 686 επώνυμοι κωδικοί και 230 σχολικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Οι συμφωνημένες μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας τίθενται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Συστήνει στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα, καθώς σύμφωνα με τον ΟΔΗ, η διασπορά του ιού αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Πυρκαγιά ξέσπασε στο δηληστήριο πετρελαίου του Ιλσκιπ και 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας ύστερα από ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αέρια οχήματα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Κλιμακώνεται η κρίση ανάμεσα σε Ισπανία και Ιταλία για το μεταναστευτικό, καθώς η Μαδρίτη ανέφερε ότι αρχίζουν έλεγχοι διαβατηρίων και υπηκότητας για όσους ταξιδεύουν από Ιταλία. Πρόκειται για αντίμετρα στην απόφαση Μελώνη να αναστείλει τη συνθήκη Σέγγεν με τη Μαδρίτη.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ελληνικές επιτυχίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων και Νεανίδων που γίνεται στο Πλόβτιβ της Βουλγαρίας. Ο Γιώργος Χατζής και ο Απόστολος Σταύρος Αλεξίου κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο στον τελικό της Δικόπου. Στην τέταρτη θέση στο διπλό σκίφ ήταν η Μαρία Αδάμ και η Στέλλα Καριώτη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, όχι ζωντανά στον αέρα, ξέρετε, παραγγελιές, σχόλια, παρατηρήσεις κλπ. Κλπ. Email studio papaki realfm.gr, όσοι θέλετε να στείλετε SMS, real και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και το στέλνετε στο 19600. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Στέλιος ο Κορδούτης, στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός. Δεν αλλάξαμε το σήμα της εκπομπής, τους περίφημους χαρταετούς του Μίκη Θοδωράκη. Ακούμε το απτάλικο από το Βυζαντινό Εσπερινό του Απόστολου Καλδάρα. Είναι η μέρα σήμερα Απόστολου Καλδάρα. Ήταν λοιπόν 7 Απριλίου του 1922, γεννήθηκε στα Τρίκαλα, στη Θεσσαλία. Ο Καλδάρας υπήρξε ένας, θα μπορώ να πω, από τους πρωτομάστορες του λαϊκού τραγουδιού. Ένας άνθρωπος έτσι γνήσιος, πολύ βαθιά λαϊκός, τρομερό ταλέντο, έγραψε περισσότερο από 1500 τραγούδια. Και για να κάνεις αυτό το αφιέρωμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά για κάποιον ερασιτέχνη όπως είμαι εγώ. Σφράγισε για 5 δεκαετίες στην ελληνική μουσική πραγματικότητα. Θα ακούσουμε πραγματικά διαμάντια με όλη τη σημασία της λέξης και φυσικά κάποια στιγμή θα ξανακάνουμε και ένα δεύτερο αφιέρωμα, διότι δεν είναι δυνατόν να χωρέσουμε όλη αυτή τη μαγεία των τραγουδιών του Απόστολου Καλδάρα.

Λοιπόν, και να πούμε κατευθείαν στη δράση, το πρώτο τραγούδι, το πρώτο, το οποίο ηχογράφησε ο Απόστολος Καλδάρας ήταν το «Μάγκας βγήκε για Σεριάνη» με τον Μάρκο Βαμβακάρη. Αλλά δεν θα ακούσουμε αυτό ως πρώτο, θα το βάλουμε πιο μετά. Είναι και πιο δυνατό κομμάτι, το καταλαβαίνετε. Αυτό που τον καθιέρωσε στην ελληνική μουσική σκηνή είναι το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» με τη Στέλλα Χασκίλ. Ένα κομμάτι το οποίο έγραψε ο ίδιος και τους στίχους και τη μουσική. Εμείς θα ακούσουμε λοιπόν αυτή την ηχογράφηση που έγινε, κρατήστε το, το 1947. Φυσικά το αποτέλεσμα της ηχογράφησης είναι ανάλογο της εποχής. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα σήμερα στον Απόστολο Καλδάρα και να μην ακούσουμε το γνήσιο, το αυθεντικό. «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι».

Όπως μου λέει και ο Λάσκαρης, είναι άλλη μαγεία να ακούσει ένα τραγούδι που έχει ηχογραφηθεί πριν 77 χρόνια, πριν 87, πριν έναν αιώνα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, ο Απόστολος Καλδάρας από μικρή ηλικία έδειξε την αγάπη του για τη μουσική. Τα πρώτα του ακούσματα ήταν βυζαντινή ύμνη και τροπάρια. Και το νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, έχει βυζαντινές ρίζες και αναφερόταν στην σκληρή εποχή του εμφυλίου πολέμου, έτσι. Ο παππούς του ήταν αυτός ο οποίος τον έβαλε σε αυτόν τον δρόμο, γιατί ήταν ιεροδιδάσκαλος και ασχολιόταν πολύ με τη βυζαντινή μουσική. Κατά τη διάρκεια των χρόνων του στο γυμνάσιο έμαθε μπουζούκι και κιθάρα και μετά άρχισε να παίζει έτσι σε κέντρα στα Τρίκαλα στη Θεσσαλία και να παίρνει το χαρτζιλίκι του. Το 40 μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για να φοιτήσει στη γεωπονική σχολή του Πανεπιστημίου εκεί. Το μπουζούκι δεν το άφησε, συνέχισε να παίζει σε διάφορες ταβέρνες. Ήταν τώρα τότε το κλίμα της κατοχής και προσπαθούσε ο άνθρωπος να επιβιώσει. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Μετά την απελευθέρωση της χώρας, βρέθηκε λοιπόν στο δίλημα τι θα κάνει τώρα, να συνεχίσει τις σπουδές, να γίνει γεωπόνος ή να είχε κλείσει τη μουσική, να γίνει επαγγελματίας. Αποφάσισε λοιπόν να ακολουθήσει τον δρόμο τον καλλιτεχνικό, εγκατέλειψε τις σπουδές του και το 1946 βρέθηκε στην Αθήνα για την πρώτη ηχογράφηση που ήταν, όπως σας είπα, το «Μάγκας βγήκε» για Σεριάννη. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Εμείς ακολουθούμε με τη μεγάλη κυρία της εποχής, τη Γιώτα Λίδια, το «Σύ μου χάραξες πορεία», τεράστια επιτυχία. Ο Απόστολος Καλδάρας έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική.

ακολουθεί το περίφημο Πετραδάκι Πετραδάκι, που εδώ έχουν γραφτεί διάφορα ποιος το έχει πρωτοτραγουδήσει. Ο Μενιδιάτης ή ο Ξανθόπουλος, ο λαϊκός ήρωας της εποχής που γέμιζε κινηματογράφους και γινόταν χαμός. Εγώ δεν θα σας πω σκολοκοτρώνες, θα σας διαβάσω από την αυτοβιογραφία του Ξανθόπουλου. Ο Καλδάρας είχε συμβόλαιο αποκλειστικότητας με την Κολούμπια, στο δυναμικό της οποίας ανήκει ο Μενιδιάτης. Η Κολούμπια είχε το πάνω χέρι. Τα τραγούδια έπρεπε να τα κυκλοφορήσει σε δίσκο πρώτα η Κολούμπια. Εμείς πηγαίναμε στο σπίτι της Κολούμπιας στην Κυψέλη, μας έπαιζε τα τραγούδια που είχε έτοιμα, παραγγέλαμε κάποια θέματα που θέλαμε κι εμείς, τα φτιάχνε συνήθως με τη γριά την Ευτυχία, εννοεί την Παπαγιανόπουλου, έτσι, και πήγαινα για πρόβες. Όταν ετοιμάζονταν τα τραγούδια, τα βάζαμε στις ταινίες. Ο Μενιδιάτης τα είχε ηχογραφήσει στην Κολούμπια και μόλις έβγαινε στους κινηματογράφους η ταινία και ακούγονταν, τα κυκλοφορούσε η εταιρεία. Εγώ δεν μπορούσα να τα κυκλοφορήσω σε δίσκο πιο μπροστά. Αυτή ήταν η συμφωνία με τον Καλδάρα. Άρα το Πετραδάκι Πετραδάκι της Παπαγιανοπούλου το 1967 το πρωτοτραγούδησε ο Μιχάλης Μενιδιάτης.

Λοιπόν, κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με το άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Με το Βαγγέλη Περπινιάδη σε στίχους του Γιώργου Σαμολαδά, 45 του 1962. Και αμέσως μετά το λαϊκό τσατσά με τον Πάνο Γαβαλά.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία μετά τον εντοπισμό σωρού στον Λυκαβητό. Σύμφωνα με πληροφορίες, περαστικός ήταν αυτός που ενημέρωσε την αστυνομία με τις πρώτες δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο να εντοπίζουν τη σωρό. Ο χώρος έχει αποκλειστεί και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Περισσότερα στο real.gr. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Συνολικά περίπου 56.400 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, με τις πληρότητες των πλοίων προς τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 100%. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα Κτέλ Κηφισού. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ενταχθεί 686 επώνυμοι κωδικοί και 230 σχολικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 36 βαθμοί στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη, 32 στην Πάτρα και 31 στη Σαντορίνη.
9: Μητέρα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Κόμβο Ασπροπύργου έως την έξοδο για Ελευσίνα.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όσοι τώρα ήρθατε στην παρέιτσα μας, είμαι ο Γιώργος Χολοκοτρώνης, έχουμε αφιέρωμα στον Απόστολο Καλατάρα. Το ορχιστρικό που ακούμε είναι το απτάλικο από το Βυζαντινό Ισπερινό.

Συνεχίζουμε λοιπόν το αφιέρωμά μας στον Απόστολο Καλδάρα, σειράκι του «Αυγή Ανθισμένη». Είναι ένα τραγούδι με τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον συνοδεύει η Χριστιάνα, του 1975, τους στίχους έχει γράψει η Σώτια Τσότου.

Ο Κώστας από τον Κολωνό μου λέει δεν ήξερε το τραγούδι αυτό. Γενικά υπάρχουν πολλά τραγούδια μεγάλων συνθετών και στιχουργών που δεν τα παίζουν τα ραδιόφωνα. Και εγώ και στο Γκαλδάρα και στο Βίρβο, στο Γκαλδάρα άκουσα περίπου 280 τραγούδια για να επιλέξω τα 50. Ήταν αρκετά τα οποία είτε δεν τα θυμόμουν είτε δεν τα ήξερα. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Να δεις τι ακολουθεί τώρα. Λοιπόν, ο αγαπητός λέει καλή εκπομπή και ευχαριστούμε για το όμορφο ταξίδι. Ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ ότι είναι, κάνουμε τη δουλειά του πολύ πιο εύκολα σήμερα. Χαίρομαι Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Γεια σας κύριε Γιώργο. Ο Νίκος από τη Σικιά Χαλκιδική, συγχαρητήρια για την ωραία σου εκπομπή. Τυχαίνει να γνωρίζω το γιο του Απόστολου, τον Κώστα, και τα λέμε κάθε καλοκαίρι εδώ στη Συθωνία. Θέλουμε την ευκαιρία της εκπομπής σου να του στείλω πολλά χαιρετίσματα, να είναι πάντα καλά και να θυμάται τον τεράστιο Απόστολο. Και αυτό στο μίλιο κάτω από τη μιλιά έπεσε, έτσι. Ο κύριος Μπρόκος, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Κυρία Μαργαρίτα από το Πολύγωνο, τι ωραία τραγούδια, τι αναμνήσεις, τι γλέντια. Φτωχικά χρόνια, αλλά όμορφα αν τα συγκρίνουμε με αυτό το χάλι που ζούμε σήμερα. Η Χριστίνα, η ροκ τηλεφωνήτρια, ευχαριστώ πάρα πολύ και ανταποδίδω. Να είσαι καλά. Επίσης, τώρα θα ακούσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για μένα από μια τεράστια φωνή, για μένα από τις μεγαλύτερες φωνές στην Ελλάδα. Αυτό είναι βέβαια προσωπικό, έτσι, που λέω, και αναφέρομαι στον Ηλία Κλωναρίδη. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Αστραυτοκοπήσαν, δύσκολο είναι, Αστραυτοκοπήσαν τα μαχαίρια. Είναι από τον δίσκο Η Συνάντηση. Είναι η τρίτη εκδοχή του Απτάλικου. Και ο Απόστολος Καλδάρας έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική. Θέλω να το προσέξετε και θέλω και την άποψή σας.

0: Real FM.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία

0: Star. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δύσκολο κομμάτι, πολλά γυρίσματα, αναπνοές, νομίζω αυτά τα καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ανεβαίνω σκαλοπάτια με Βαγγέλη Περπινιάδη, τεράστια επιτυχία. Ο πρώτος που το είπε, και εγώ δεν το ξέρα, το ανακάλυψα τώρα που άκουγα τα τραγούδια. Ο πρώτος που το είπε ήταν ο Αντώνης Ρεπάνης. Όμως έγινε ηχογράφηση με τον η επίσημη, με τον Βαγγέλη Περπινιάδη και στίχους και μουσική του Απόστολου Καλδάρα. Και αμέσως μετά, επίσης τεράστια επιτυχία, θα βρω Μουρμούρι Μπαγλαμά με τον Πάνο Γαβαλά, στίχη Παπαγενοπούλου, μουσική Καλδάρα του 1966.

Έχει ανέβει η ομάδα. Στα Χανιά πίνουν και τις τσιχουδιές. Πείτε και για μένα, ρε παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά στην παρέα. Στέλιος Κατζατζίδης, στο τραπέζι που τα πίνω. Στίχη Ευτυχία Παπαγιονοπούλου. Πάντα μουσική, βέβαια. Ό,τι ακούμε, Απόστολος Καλδάρας. Και αμέσως μετά, μην περιμένεις πια. Ο Μιχάλης Μενιδιάτη, τον συνοδεύει η Βουλαγκίκα και στίχη και μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: στους 97,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Συνάγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τον εντοπισμό σωρού σε προχωρημένη σήψη μέσα σε σπηλιά δίπλα στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβητό. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις ενώ μεταβαίνει και ιατροδικαστής. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτης αντόπισε τη σωρό και κάλεσε την αστυνομία. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου. Στα διόδια Ελευσίνας έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων από οχήματα που κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού. Αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά. Χαρακτηριστικά μόνο σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής αναχωρούν περισσότεροι από 56.000 επιβάτες, ενώ στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πολιτική προστασία για τις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυροί βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα επικρατήσουν σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ενταχθεί 686 επώνυμοι κωδικοί και 230 σχολικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Οι συμφωνημένες μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας τίθενται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Συστήνει στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα, καθώς σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, η διασπορά του ιού αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Πυρκαγιά ξέσπασε στο δηληστήριο πετρελαίου του Ίλσκι και 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας ύστερα από ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την έκτη θέση κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλων νέων γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών που γίνεται στην Πορτογαλία. Στον αγώνα κατάταξη ζητήθηκε με 14-9 από τη Ρωσία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια, υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. «Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το realclassic.gr είναι το web radio του Real Group που παντρεύει τα ηχοχρώματα των κλασικών δημιουργιών με την αισθητική του σήμερα. Στο realclassic.gr οι νότες μας οδηγούν σε μια ατελείωτη περιήγηση στον κόσμο των μεγάλων συνθετών, των κινηματογραφικών soundtracks και των αξεπέραστων κλασικών έργων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία της κλασικής μουσικής καθώς και των αγαπημένων κινηματογραφικών soundtracks με ένα κλικ. realclassic.gr. Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελευταία ώρα, έχουμε ανέβει και θα ακούσουμε τώρα δύο πολύ μεγάλα τραγούδια που αγαπάνε οι καζατζηδικοί. Το ένα είναι το Αλωτινές μου εποχές της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, πάντα σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα, και αμέσως μετά Ότι αγαπάω εγώ πεθαίνει του Γιώργου Σαμολαδά, τραγούδι του 1962, πάντα σε μουσική Απόστολου Καλδάρα.

Και ήρθε η ώρα του Σερ, του Γρηγόρη Μπιθικότσι, ο οποίος έφυγε από 7 Απριλίου του 2005. Θα ακούσουμε δύο τεράστιες επιτυχίες, τις Ευτυχίες Παπαγενοπούλου, που έχει γράψει τους στίχους, και του Απόστολου Καλδάρα τη μουσική. Στα Αποστόλου το κουτούκι και μου σπάσανε τον παγλάμα.

Έχει πέσει ήδη το επόμενο τραγούδι. Χαρούλα Λαμπράκη. Ακούτε, τα χαλά όλου του κόσμου. Η στίχνη της ουρανίας Λιανδράκη.

Κάποια γρήγορα μηνύματα, πίκος απίκος, φανταστικά τα αφιερώματα όλα, δεν του λέω με αρνητική διάθεση, αλλά θα έπρεπε να γίνει κάποτε ένα ντοκιμαντέρ από το πώς αντιμετωπίστηκαν συνθέτες και ερμηνευτές από την δισκογραφική βιομηχανία διαχρονικά. Δεν θα διαφωνήσω. Η κυρία Ζωή, ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πολύ προσωπικό. Ξέρετε, κυρία Ζωή μου, ότι εγώ αυτά τα μηνύματα δεν τα διαβάζω στον αέρα. Ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί ξέρω πολύ ότι με αγαπάτε, ξέρω πολύ την. Έχουμε μιλήσει και στο τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να στείλετε τα χαιρετίσματά μου στους δικούς σας ανθρώπους και χαίρομαι που κι εσείς απολαμβάνετε και χαίρεστε και μαζί με τους άλλους ακροατές. Έτσι περνάμε λίγο ευχάριστα. Να πω στον Νίκο από το Κερατσίνι και στο Χρήστο από τα Σεπόλια ότι είναι η μέρα μουσικής αφιερωμάτων. Ο αγαπητός λέει: Ξεροσφύρι, το πήγαμε με τέτοιους ύμνους. Ευχαριστούμε, να τα μόνουμε πάντα καλά. Ο Στράτος, ο Καλδάρας αναστενάζει και νεκρούς. Έχει στηθεί εδώ μεγάλο πάρτι. Χαίρομαι, χαίρομαι Στράτο, μη. Χαίρομαι πραγματικά, να είσαι καλά. Και πάμε να ακούσουμε επίσης μια πολύ μεγάλη επιτυχία που συνεργάστηκαν η Ευτυχία Παπαγενοπούλου με τον Απόστολο Καλδάρα. Μιλάω για το Ρίξτε στο Γυαλί Φαρμάκι, το οποίο τραγουδά ο Μανώλης Αγγελόπουλος.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Θρίλερ στον Λυκαβητό, εντοπίστηκε σωρός σε προχωρημένη σύψη μέσα σε σπηλιά δίπλα στο Εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτες αντόπισε τη σωρό και κάλεσε την αστυνομία. Περισσότερα στο real.gr. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Συνολικά περίπου 56.400 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, με τις πληρότητες των πλοίων προς τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 100%. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ και Φυσού. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη σύλληψη ενός ακόμη φερόμενου ως μέλους της ρωσόφωνης μαφίας προχώρησαν οι αρχές στο Παλαιό Φάληρο.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Είναι και πάρα πολλές οι επιθυμίες σας, οι παραγγελίες σας. Θα παίξω κάποιες από αυτές. Ο Γιώργος είναι στο τρένο και μας ακούει και πάει Βόνη. Να του ευχηθώ καλό ταξίδι. Η Τόνια με τον Γιώργο στο Μπέλφαστ, χαιρετισμούς. Όπως επίσης στον Παναγιώτη 7 Βελιγράδι, στον Νίκο στη Σιένα, στην Ελένη στο Southampton, η Μαρία και ο Σπύρος Μόναχο, τα παιδιά από το Σουφλί Βαρσοβία, προφανώς φοιτητό παρέα, ο Πίτερ 13 Αστόρια και ο Μινάς 13 Αποστόνη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τις παίξαμε και την περασμένη εβδομάδα στο αφιέρωμα στο Σταμάτη Κόκοτα. Τις ζητάτε, τις θέλετε. Κάποιοι ενδεχομένως δεν είχαν ακούσει την εκπομπή την περασμένη. Δεν γίνεται να μην τις παίξουμε. Αναφέρομαι στο όνειρο απατηλό, να το συζητάμε, έτσι. Και στο γέμο. Το όνειρο απατηλό είχαμε τη συνεργασία της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου με τον Απόστολο Καλδάρα. Και το γέμο που είχα διαβάσει και το τι είχε πει και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, έτσι είχαμε τη συνεργασία Λευτέρη Παπαδόπουλο με τον Απόστολο Καλδάρα. Πραγματικά δύο τραγουδάρες με όλη τη σημασία της λέξης. Πάμε να τα απολαύσουμε.

Καλά μπάνια κυρία Δονατέλα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Χ, ο οποίος είναι από το New Jersey. Να είσαι καλά Μιχάλη, και τον Σπύρο από το Μανχάταν. Ευχαριστώ.

Ακολουθεί η δίκη μου σχολείου, είπα να σβήσω τα παλιά. Το τραγούδι το έχει γράψει ο Εμίλιος Σαββίδης και έχετε ζητήσει ένα τραγούδι με τη Στανίση. Έρωτα παίρνω και από εδώ. Το έχει γράψει ο Καλδάρας και τους στίχους και τη μουσική. Είναι του 1984.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τα δύο τελευταία μηνύματα ήρθαν από Μόσχα και από το Γερεβάν, από την Αρμενία, από τον κύριο Μιχάλη. Εγώ ευχαριστώ πολύ, γιατί εσείς στηρίζετε εδώ αυτή την εκπομπή και ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Λοιπόν, έχετε ζητήσει τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Προλογίζει ο Γιάννης Οφέρτης, τραγουδά ο Γιώργος Ονταλάρας. Η στίχη εδώ είναι του Πυθαγόρα και αμέσως μετά μια τεράστια επιτυχία με το Στέλιο Καζατζίδη. Ας πάνε στην ευχή τα παλιά.

Πως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος, μια να βγει ετράβηξα τους δρόμους.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος με δύο τραγούδια. Ελπίζω να περάσαμε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Λάσκαρη Αγοραστό που ήταν στην κονσόλα, τη Βάσια την Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Αφού αμάρτησαν τα δύο σου χείλη, μια μεγάλη επιτυχία του Δίδυμου Ευτυχία Παπαγενοπούλου με τον Απόστολο Καλδάρα, με τον Γρηγόρη Πιθηκότση, τραγούδι του 1965, ημερομηνία που γεννήθηκα. Και κλείνουμε με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Στέλιου Κατζατζίδη με το γυάλινο κόσμο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, υγεία στα σπίτια σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τους δικαιούχους που θα λάβουν τα βάουτσαρ για να αγοράσουν τρόφιμα και όλο το σχέδιο της κυβέρνησης αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή, όπως υπογραμμίζεται, θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Θρίλερ στον Λυκαβιτό, καθώς εντοπίστηκε σωρός σε προχωρημένη σύψη μέσα σε σπηλιά δίπλα στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, ενώ μετέβη και ιατροδικαστής. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτης εντόπισε τη σωρό και κάλεσε την αστυνομία. Η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Συνολικά περίπου 56.400 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, με τις πληρότητες των πλοίων προς τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 100%. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα Κτέλ Κηφισού. Συνεχής είναι η ροή των οχημάτων και στις εθνικές οδούς, όπου αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχέας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυροί βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη σύλληψη ενός ακόμη φερόμενου ως μέλους της ρωσόφωνης μαφίας προχώρησαν οι αρχές στο Παλαιοφάλιρο. Έμπλεκεται σε εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς επιχειρηματιών.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στον τελικό του μήκου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών προκρίθηκαν ο Βασίλης Μαγουλιώτης και ο Αρσένης Κουλούρης. Πρόκριση στον τελικό της Φυροβολίας και για την Αλεξάνδρα Τσέρνοβα και στον τελικό του ύψους για την Ολυμπία Τζουβέλη. Στην πέμπτη θέση στον τελικό της Φυροβολίας ήταν ο Απόστολος Τζαμτζής και στην έβδομη θέση στα 3 χιλιόμετρα με φυσικά εμπόδια τερμάτισε η Άννα Στρούμπου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Οι Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα.

Καλησπέρα, πέρα, σπέρα, τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες. Αυτό είναι το τρίτο καλοκαιρινό συναξάρι του Γιώργου Λιάνη. Σας έχω διαλέξει αδιατίμητα τραγούδια, μοναδικά διαμάντια. Τα παίζουμε εδώ και δύο Κυριακές, τώρα θα κλείσουμε με αυτή την τρίτη ενότητα. Βέβαια δεν μας βοηθάει η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Τι γίνεται ρε στον κόσμο, τι γίνεται ρε παιδιά στην Ελλάδα. Η αιχμή της επικαιρότητας είναι βαμμένη στο αίμα. Οι οθόνες των τηλεοράσεων στάζουν αίμα. Η βία είναι το ψωμί των ημερών. Και ξεκινάει και ο πρώτος κάψωνας.

Ξεκινάμε την εκπομπή με αυτό το υπέροχο ροκ της Mobile της Ελένης Χαραΐδου. Μίλησα μαζί με την Ελένη, παιδιά, κάνει εξαιρετικά πράγματα. Έχει ετοιμάσει μουσική για μια αμερικάνικη μεγάλη ταινία. Και τη βρήκα σε θαυμάσια κατάσταση, τόσο που συγκινήθηκα. Δηλαδή μου είπε πράγματα, πέρασε δύσκολα η Ελένη, τα ξέρετε.

Έλεγα πριν, στο πείσμα των καιρών θα παίξω διαφορετική μουσική και διαφορετικά τραγούδια, γιατί όλη η υδρόγειο στην κυριολεξία στάζει αίμα, στάζει βία.

με δύο πολέμους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον αντισόπιτο πόλεμο στην Ουκρανία που κρατάει ήδη 4 χρόνια και τους πύρινους εμετούς του Τραμπ στο Ιράν, είναι αξιολείπτος ο πλανήτης.

0: Πού να βρεις κανείς καταφύγιο? Στα δικά του πρόσωπα. Μα και αυτά κουράζουν από κάποιο σημείο και πέρα. Πού να βρει καταφύγιο? Στην ποιήση όπως έβρισκα πάντοτε. Μα πού καιρός για ποίηματα τώρα, όπως τα έλεγε ο Μανώλης Αναγκωστάκης. Αυτός ο μακελάρης ο Τραμ σκοτώνει τους σκοτωμένους. Αλλά και στο Ιράν υπάρχουν και ως φαίνεται κυριαρχούν οι φρουροί της Επανάστασης. Αντίστακτοι, σκληροί, αφιονισμένοι. Μπαίνω στο κλίμα των ημερών.
1: Πες μου μια λέξη, αυτή τη χωρή λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα αρθιλώνει αλή.
0: Το μεγάλο μου είδωλο, ο Δημήτρης Χόρν.
1: Ας πούμε αυτή τη λέξη.
0: Και δίπλα η Μάρο Κοντού που μόλις έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο.

Ο Χόρν άνοιξε την ωραία πύλη του θεάτρου για να περάσει αυτή η γυναίκα με τα δύο μέτρα πόδια. Η Μάρο Κοντού, αδόκιμη τότε, άπειρη τότε. Αλλά αυτός της χάραξε το δρόμο.

0: γλυκό χαρά.
1: Άμα παίρνεις το βάπτισμα του πυρός από τον Δημήτρη Χόνη, είσαι μυρωμένη για πάντα. Και αν η δεύτερη σου, ας το πούμε, μεγάλη εμπειρία είναι ο Μάνος Χατζηδάκης, έχεις εξασφαλίσει τα πάντα. Όλοι όταν τα ακούσαμε είπαμε τι τρελό τραγούδι είναι αυτό, για ακούστε το ξανά, τρελό θα το πείτε.

μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας στην πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ, τι κακό!

Ήταν μια άλλη εποχή. Ήταν μια εποχή που άντεχε να πεις ότι αυτή η οδός είναι οδός ονείρων. Αυτή που έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης. Ή να πεις ότι αυτή η πόλη είναι η μαγική πόλη, όπως έκανε ο Μίκης Χατζηδάκης. Τι να πεις σήμερα για αυτό το σύρογγελο που είναι η Αθήνα.

Χρειάστηκε να έρθει και αυτός ο τελευταίος των ρομαντικών, ο τελευταίος των ικανών Ολυμπιανός. Για να καταλάβουμε το φεγγάρι, την ομορφιά της πλάκας, αλλά και την παραλία με τη γοητεία της, τα κρυφά μυστικά της, εκείνο το αξέχαστο βράδυ με το πάρτι στην παραλία.

Το έχετε προσέξει? Από τον καιρό που κατακτήθηκε το φεγγάρι από τους ανθρώπους, έχει χάσει κάτι από τη γοητεία του. Ήταν τα καλοκαίρια και ένα έξαλα, τρελά. Ένα τέτοιο καλοκαίρι γνώρισα τον Κραουνάκη, την Λόνισα, την Λίνα, την Νικολακοπούλου, την αγαπημένη μου, και μαζί τη Χριστιανά, το υπέροχο αυτό πλάσμα. Που κάνανε ένα τρελό δίσκο με τίτλο «Σαριμπιντάμ θα πει τρελαίνομαι». Για ακούστε σε λίγο.

0: σύμπαν.
1: Η Λίνα Νικολακοπούλου τίναξε στον αέρα αυτό που πιστεύαμε ότι είναι η στιχουργία μέχρι τότε και έγραψε αυτά τα αριστρουγήματα στα οποία προσετέθη η ιδιοφυΐα του Σταμάτη Καραουνάκη. Άλλο ελληνικό τραγούδι.

με τις πιο απλές λέξεις, αλλά βάζοντες τις μαγικά κατά ένα ιδανικό τρόπο, η Λίνα έδωσε άλλη ομορφιά στο ελληνικό τραγούδι, άλλη χειροπιαστή ομορφιά.

τραγούδι είναι αυτό, Θεέ μου. Περιμένω τα μηνύματά σας, φιλαράκια. 211-200-8250 ή 211-200-8200 και με email studio@papakiri.lfm.gr.

Ελέ, συγγνώμη, πήγα να πω Ελένη. Λίνα μου, τι τραγουδάρα έφτιαξες στα 25 σου χρόνια, παιδί μου. Τι μαγεία είναι αυτό το πράγμα που έχεις κάνει.

ρεαλιστικά τραγούδια. Με σκυλιάζεις λέξεις για τον έρωτα, για τη ζωή, για την ισότητα των φίλων και κυρίως για τη γυναίκα. Η Λενάρα είναι εκεί, συνευρώ στα φυλακή πάντα.

και όχι με ψευτό ρομαντισμό, αλλά θα έλεγα με έναν ύπουλο παζολινισμό. Αυτή μόνο με τον Παζολίν μπορώ να τη συγκρίνω σε μερικά πράγματα.

Ναι, ο Στέλιος Κανταζίδης τραγουδούσε τότε και λαϊδούσε στην κυριολεκσία. Με τον έχουμε και ερμηνεύει Μάνο Χατζηδάκη. Μαζί με την Κουεντούζα βέβαια, Μαρίνα Λατή, δεύτερη σκάνει αυτή η γυναίκα.

0: Βάκινα Ναούκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. pediobooks.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τους δικαιούχους που θα λάβουν τα βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα και όλο το σχέδιο της κυβέρνησης αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά». Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στον Λυκαβητό, καθώς από την ιατροδικαστική ταυτοποίηση προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των οδηγούχων του Αυγούστου. Συνολικά περίπου 56.400 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, με τις πληρότητες των πλοίων προς τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 100%, γεμάτα να χωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Στη σύλληψη ενός ακόμη φερόμενου ως μέλους της ρωσόφωνης μαφίας προχώρησαν οι αρχές στο Παλαιό Φάληρο.

Κατνάκι η Αρλέτα, σαν καλή νερά ενδαφανίζεται, βασιλεύει στις μπουάτ για ένα μεγάλο διάστημα και μετά ξανήγεται στο πέλαγος του ελληνικού τραγουδιού με απόλυτη επιτυχία. Στιχουργός. Συνθέτρια. Ερμηνεύτρια φοβερή.

Εγώ δεν πήγαινα πολύ στα μπαρ. Ήμουσταν συνεσταλμένος. Άλλωστε δεν έπινα ούτε ουίσκι, σαν βρεγμένη γάτα ουίσκι. Ούτε βατίτα το κόκο, τι είναι αυτό, δεν ήξερα.

Εντάξει, άλλοι χρειάζονται να πάνε σε ένα μπαρ για να αισθανθούν μια φωτιά μέσα τους. Εγώ, ρε παιδιά, αισθανόμουν ένα υψικάμινο μέσα μου. Έρωτες. Απλωμένοι στους δρόμους, στα σοκάκια, στην πλάκα, στη θάλασσα. Πυροβάτηση, πυροβασία έκανα, σαν τον αναστενάρη. Αναστενάρης ήμουνα. Δεν έβαλα μυαλό μέχρι τώρα, ρε παιδιά. Δεν έβαλα μυαλό. Τα νοσταλγώ όλα αυτά.

Η Λίνα φρόντισε να γράψει μαζί με το Σταμάτη, αλλά και μόνη, πολύ μεγάλα λαϊκά τραγούδια. Όταν μου ήρθε η ιδέα να κάνω τους θρύλους των γηπέδων, μια σειρά δηλαδή με μέσα της το Δωμάζο, το Λουκανίδη, το Μαύρο, τον Εστορίδη και όλους αυτούς, μάλλον Παναθηναϊκάκες μου φάνηκε ότι είναι ο Καραμάνου, ο Ραμνάκης και η Λίνα και θέλαμε να κάνουμε το Δωμάζο. Είχε ο Σταμάτης την έξοχη ιδέα να βάλουμε ένα πιάνο στο κέντρο της Λεωφόρου, εκεί που έπαιζε ο Δωμάζος, και έτσι να κλείσουμε την εκπομπή. Η Λίνα ήρθε πρώτη-πρώτη, τα είπε πάρα πολύ ωραία, και εγώ εκεί αργότερα μαζί με τον Μίμη Δωμάζο, που έφυγε τόσο άδοξα, γιατί αυτός έβγαζε πέντε ημίχονα κάθε φορά που έπαιζε μπάλα, παιδιά. Αλλά δεν άκουσε τους γιατρούς. Πήγαμε λοιπόν και τραγουδήσαμε αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι που είχε ένα υπέροχο στίχο. Με το σιδέρι κυνηγό και το Δωμάζο αρχηγό. Ή ανάποδα, με το Δωμάζο αρχηγό και το σιδέρι κυνηγό. Λίνα.

τι ευρηματικότητα, τι νέες μουσικές, τι νέες εκφράσεις, τι νέοι στίχοι, πόση οικειότητα στον τρόπο που εξομολογείς ή λες κάτι, και ακόμα αν κρύβεις κάτι.

Εμπρός μηνύματα 211-200-8-200 και με email studio papakirialfm.gr. Το μάθα απ' έξω.

0: 10% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της Δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάμε πάλι στην Ελένη Καναϊδρού για να ακούσουμε αυτό το μοναδικό νταλάρα.

Δεν ξέρετε που την πήγαν την Ελλάδα ο Θόδωρος Αγγελόπουλος και Ελένη Καραΐδου. Την πήγανε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Αλλά και ο Νταλάρας

αγαπούσα και αγαπώ, το μαχαίρισα. Αγαπούσα και αγαπώ τον Ισαάκ Σούση. Απίστευα τα τρυφερό και όμορφο και συμβολικό τραγούδι ο Τούρκος στο Παρίσι.

Μας έλαβε, που λένε και οι Γάλλοι. Ναι, για το Παρίσι και για τους Γάλλους είναι καλό, αλλά εδώ είναι Ελλάδα, εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλαση. Παιδιά, θέλω να καταγγείλω, σπάνια καταγγέλω από αυτό το μικρόφωνο, είμαι πολύ προσεκτικός, αλλά θα σας πω ότι συμβαίνει κάτι αδιανόητο. Δεν επιτρέπεται να παίζεται Χατζηδάκης σε συναυλίες. Πέρσι δεν μας επέτρεψαν να μας τις πρέσπες και φέτο δεν επέτρεψαν, από ό,τι ξέρω, το δίδυμο του Ιού Χατζηδάκη και του δικηγόρου, που αν θυμάμαι το όνομά του είναι Λικουρόπουλος ή κάτι τέτοιο, Λικουρόπουλος, δεν επέτρεψαν στην Αγαθή Δημητρούκα, στη σύντροφο του Γκάτσου, να παίξει Χατζηδάκη ή να βάλει κάτι από το Χατζηδάκη, και στο Μανώλη Μητσιά, που έχει 6 δίσκους με το Χατζηδάκη. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι εξωφρενικά πράγματα είναι αυτά? Δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάποτε το κράτος πήρε πρωτοβουλία και έδωσε δυνατότητα νομοθετική να τραγουδήσει ξανά ο Καζατζίδης. Δεν θα ακούμε Χατζηδάκη. Τον άνθρωπο που διαμόρφωσε το νέο ελληνικό ήθος και ύφος στο ελληνικό τραγούδι. Αλλά ίσως υπάρχει μια αιτία σαν αυτή που θα ακούσετε τώρα. Μπορεί να είναι αυτό. People, north and south, this is your leader, I'm Claude the Mouth, we're gonna play.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Τους δικαιούχους που θα λάβουν τα βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα και όλο το σχέδιο της κυβέρνησης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου. Εισοδήματος. Η επιταγή, όπως υπογραμμίζεται, θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στον Λυκαβητό, καθώς από την ιατροδικαστική ταυτοποίηση προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Περισσότεροι από 56.000 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, με τις πληρότητες των πλοίων προς τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 100%. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού. Συνεχής είναι η ροή των οχημάτων και στις εθνικές οδούς, όπου αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχέας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυροί βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Στη σύλληψη ενός ακόμη φερόμενου ως μέλους της ρωσόφωνης μαφίας προχώρησαν οι αρχές στο Παλαιό Φάληρο. Εμπλέκεται σε εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς επιχειρηματιών.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Κανονικά προπονήθηκαν χθες στον Ολυμπιακό οι Παναγιώτης Ρέτσος και Σαντιάγκο Έσε και υπολογίζονται για τον εκτός έδρας αγώνα με την Αϊμέγγεν την προσεχή Τρίτη για τα προκριματικά του Champions League. Στο μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα των παιδών ιτήθηκε με 89-84 από το Ισραήλ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 16 ετών. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather.
10: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και πιθανώς στα δυτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ξεκινάω με αυτό το ορχιστρικό, το εξαίσιο του Σταύρου Ξαρκάκου, Βαρκαρόλα, γιατί θέλω να γητέψω μια φίλη μου να γυρίσει από τη Γερμανία στην Ελλάδα.

ξέρω τι θα μου απαντήσει και θα βάλω τα λόγια στο επόμενο τραγούδι. Ότι η Ελλάδα δηλαδή τρώει τα παιδιά της και αυτό είναι αλήθεια. Και θα ακούσω αυτούς τους σοβαρούς ισχυρισμούς, γιατί είναι από τον Ζαρχάκο και κυρίως από τον Γκάσο.

Δεν θέλω να σε τρομάξω λέγοντας τα τρομερά αντίστοιχα του Καβάφη. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, σε όλη τη γη τη χάλασες, ούτε κατά διάνοια το πιστεύω αυτό.

θα βρεις τέτοια πληρότητα στην Ευρώπη. Και ποιος θα σου ανατρέψει το ανήμερο πάθος που κουβαλάς στο βαθύ ελληνικό πάθος, στο βαθύ ελληνικό καλοκαίρι,

Φέτος έχουμε μια σειρά από καταπληκτικές εκδηλώσεις στις πρέσπες. Είναι αλλιώτικες. Είναι μαγικές οι πρέσπες. Είναι νεράιδες οι πρέσπες. Είναι οι ωραιότερες λίμνες στον κόσμο. Εκεί είναι ένας επίγειος παράδεισος. Εκεί πραγματικά υπάρχουν αυτοί οι θρύλοι. Ότι παντρεύτηκε μια νεράιδα, ένα μάλλον Βασιλόπουλο, μια νεράιδα. Έγινε κατακλυσμός, καταστράφηκαν τα πάντα και έτσι δημιουργήθηκαν δύο μεγάλες αυτές λίμνες. Τώρα μην θέλει να δικαιώσει το τραγούδι αυτό.

0: μαμά.
1: Και προπάντων ένα ανεκπλήρωτο όνειρο, ένα ανεκπλήρωτο καθήκον, έτσι που έγινες, ό,τι έγινες, στη Μελίτη πρέπει να τα δώσεις. Είναι ανάγκη να ζεις εκεί. Στην Ελλάδα πρέπει να τα δώσεις, στη Μακεδονία πρέπει να τα δώσεις.

Άκουγε κανένα ποιητή, άκουγε εκείνο το μεγαλοπρεπή, τη Διάνια, τον Ανδρέα Κάλου, με 24 οδές, εξέφρασε όλη την Ελλάδα για όλους τους αιώνες. Είναι γλυκής ο θάνατος, μόνον όταν κοιμόμεθα στην πατρίδα.

Αυτά τώρα τα σπαραχτικά του Τσιτσάνι, τα σπαραξικάρδια γενικά, ξέρω πως όλες τις γυναίκες σχεδόν είναι αδιάφορα. Αλλά... αλλά άκου αυτό το τραγούδι, τα ωραία του Τσιτσάνι.

Ποιος είναι αυτός ο μάγκος που μπορεί χαμήνια από τα τρίκαλα 17 χρονών να φεύγει και σε λίγα χρόνια να γράφει ένα τέτοιο ορχιστρικό που παίζεται στην όπερα της Βιέννης από μεγάλους καλλιτέχνες, μεγάλες βιολονίστριες και συνοδεύεται από μεγάλες ορχήστρες. Ποιος?

Εντάξει, έχουμε ένα αίσθημα στενοκαρδίας στην πατρίδα μας. Έχουμε αυτό που είπε προχτές, ότι δημιουργεί τον εμφύλιο ο φθόνος του ενός προς τον άλλο. Και τα φρούτα του φθόνου τα έφαγες. Δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Ξέχνα τα. Γίνε λοτοφάγος.

Αυτές τις μέρες το Μουντιάλ συναρπάζει ολόκληρη την Εφήλιο. Πάνω από 5 δις άνθρωποι παρακολουθούν τους αγώνες. Στον τελικό έφτασε η Αργεντινή μετά από μεγάλες περιπέτειες και η Ισπανία που στο τελευταίο παιχνίδι ήταν εξαιρετική. Θα βάλω 2 τραγούδια που να θυμίζουν την Αργεντινή και την Ισπανία και θα εκτεθώ να πω ποιον πιστεύω ότι θα νικήσει και ποιον υποστηρίζω.

Αυτή η γυναίκα λατρεύτηκε περισσότερο από όλες τις γυναίκες στην Αργεντινή και είναι η Μαντόνα εδώ που τραγουδάει, αλλά η Εβίτα Περόν ήταν η γυναίκα. Ο άντρας της βέβαια ήταν ένας σκληρός δικτάτορας. Αλλά έβαλε γιατί είναι ένα πρόσωπο αντίστοιχο αυτής της λατρείας που έχει σήμερα ο Λιονέλ Μέση. Η Εβίτα έγινε Αγία. Ο Μέση δεν βλέπω να γίνεται Άγιος.

Αύριο είναι αυτός ο μεγάλος τελικός, στις 10 το βράδυ, και η Μαντόνα θα τραγουδήσει. Και θα τραγουδήσει η Σακίρα. Και νομίζω και άλλες μια-δυο μεγάλες τραγουδίστες. Φανταστείτε, θα αλλάξει η διάρκεια του ημιχρόνου, ενώ είναι 15 λεπτά το ημίχρονο, θα γίνει 30 λεπτά για να δούμε αυτό το υπερθέαμα.

Εγώ αύριο φεύγω τις διακοπές μου, θα πάω στη Λακόπετρα που με φιλοξενεί ο εξαίσιος φίλος που έχω, Νίκος Φουνάκης. Εκείνο είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε κάποτε ο Νίκη Λάουντα, αυτός ο φοβερός οδηγός της Φόρμουλα 1. Σήμερα, νομίζω σε λίγο θα αρχίσει ο αγώνας Γαλλία με την Αγγλία, που είναι οι μεγάλες ηττημένες. Αλλά συγκινούμε από τη Μαντόνα, όχι σε πολλά τραγούδια. Εδώ είχα συγκινηθεί. Παρόλο που ήξερα ότι όλα αυτά αφορούσαν μια δικτατορία. Η Αργεντινή σαν ομάδα έχει κάνει τρεις ανατροπές μεγάλες. Εμένα δεν με εμπνέει, με την έννοια ότι είναι μια ομάδα η οποία παίζει πολύ σκληρά, ιδίως στο περασμένο παιχνίδι έπαιξε σχεδόν αντιαθλητικά, και βέβαια όλο σώζονται από αυτό το όνομα που λέγεται Μέση. Αυτός είναι ένας Μεσσίας ο Μέση. Μέση Μεσσίας, ο οποίος γλιτώνει αυτή την ομάδα πάντα από τα χειρότερα, και τα γλιτώνει να είναι ήδη στο κατόφλι του 40 του χρόνου. Φαινόμενο.

0: Αντίπαλο βέβαια τη Ισπανία είναι για μένα η καλύτερη ομάδα που έχει παίξει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και αυτή είναι η Ισπανία. Αλλά δεν ξέρει κανένα ποιο θα κερδίσει. Εδώ η Αργεντινή έκανε τρεις ανατροπές έχοντας τη μία φορά δύο γκολ εις βάρος της. Δεν είναι. Είναι ακατάβλητη ομάδα, είναι καλή ομάδα, όπως είπα, αντιαθλητική μερικές φορές. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η Ισπανία που παίζει ένα είδος πιο αργού φλαμέγκο θα τους υπνοτήσει λιγάκι και θα πάρει το μάτς γιατί είναι καλύτερη σαν ομάδα.
1: Qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu.
0: Αγαπούμε ένα τραγούδι γαλλικό, πώς έγινε αυτό, είναι από ταινία του Αλμοδοβάρ, γι' αυτό.

Ψάουρα έχει ταλέντο. Έχει ντουέντε. Αυτό που ονομάζουμε ντουέντε στο Λόρκα, δική του είναι η έκφραση, είναι το 7 φορές ακοντισμένο σπανιόλικο πάθος. Αύριο θα είναι 11 φορές ακοντισμένο. Και υπάρχει και στην Ισπανία ένας μικρός μάγος που πάει να πλησιάσει το Μέση και λέγεται Γιαμάλ.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τους δικαιούχους που θα λάβουν τα βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα και όλο το σχέδιο της κυβέρνησης αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά». Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στον Λυκαβητό, καθώς από την ιατροδικαστική ταυτοποίηση προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Στη σύλληψη ενός ακόμη φερόμενου ως μέλους της ρωσόφωνης μαφίας προχώρησαν οι αρχές στο Παλαιοφάλιρο.

0: στους 97,8. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Μετά το best seller, όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δε βιάζεσαι, το νέο βιβλίο από τον αναγνωρισμένο πλέον παγκοσμίως κορεάτη βουδιστή μοναχό Χάεμιν Σουνίμ για τη σοφία του να αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές και τις δυσκολίες της κάθε μας ημέρας. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θες. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τώρα που έμαθα ότι έχεις γενέθλια, όλα τα πράγματα αλλάζουν. Χρόνια πολλά, ευτυχισμένα, οπουδήποτε διαλέξεις να μείνεις. Εμείς οι φίλοι σου θα σε αγαπάμε πάντα.

Και εσείς αγαπημένα μου Ελληνόπουλα και τρυφερές μου Ελληνοπούλες, μη φύντεστε των λόγων, στείλτε μηνύματα. Δεν έχετε στείλει πάρα πολλά. Είμαι εδώ και περιμένω. Βλέπετε πως σας αγαπάω. Δεν μιλάω ούτε για τα χάλια της Ελλάδας, ούτε για τα χάλια της Ευρώπης, ούτε για τα χάλια του κόσμου όλου.

αυτό είναι από το θρυλικό 10, την τηλεοπτική σειρά που σάρωσε, αλλά εδώ η μουσική είναι πάνω απ' όλα. Τι ηθοποιοί, τι σκηνοθέτες, η μουσική κυριαρχεί και είναι αυτής της μάγισσας που λέγεται Ελένη Καραϊδού. Αυτή η μουσική φτάνει ως τα μύχια της καρδιάς μου. Με κάνει ευάλωτο.

Αυτό είναι το αντίδοτο στην εθνική παροδία που ζούμε. Αυτό αφιέρωνα στα γενέθλιά σου, γιατί καταλήγει σαν χασαποσέρβικο, σαν τα δικά μας εκείνα που χορεύουν οι Λεβεντονιές και οι Λεβεντο... τα Λεβεντόπεδα μάλλον, στα χωριά του Κάμπου.

Αυτά τα τραγούδια και η ποίησή τους, όσο απελπισμένα και να είναι, μου δίνουν πάντα τη δυνατότητα να σκέφτομαι και να ξεπερνώ την ταραχή των παθών.

αισιοδοξία στην αισιοδοξία και του Μπαλίν. Από την αισιοδοξία που ακούγαμε πριν το ελληνικό αυτό θαύμα, τώρα πάμε σε ένα κομμάτι της Καραϊδρου για τον πόλεμο που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Έχει τίτλο «Tous les oiseaux».

Και βλέπουμε αυτή την άδικη και θηριώδη μοίρα των ανθρώπων να συνεχίζεται αυτός ο χορός των καταραμένων. Από τα χρόνια του Αδάμ ως τα χρόνια του Κάιν και του Άβελ, η πρώτη δολοφονία, και εκ τώρα αμήλικτες χιλιάδες νεκροί, παιδοκτονίες, συζυγοκτονίες, εγκλήματα εν ψυχρό από το Ισραήλ, από την Αμερική, από τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Πού πάμε, Θεέ μου?

Εμείς ζούμε την κατάρα του πολέμου, την κουλτούρα του πολέμου σε όλες τις φάσεις. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ένα στον κόσμο για να μιλήσει για την κουλτούρα της ειρήνης. Η Ευατία Ρεμπούτσικα έχει γράψει υπέροχα, ορχιστικά, κυρίως αυτό το έργο της σαν ταινία, γιατί έχει σχέση με τον κινηματογράφο, ο πατέρας της σινεμά.

Σας έλεγα πριν ότι κανένας στον κόσμο δεν έχει μιλήσει για την κουλτούρα της ειρήνης. Εκτός από τον θεομπέχτη, τον Ντόναλντ Τραμπ, που ισχυρίζεται πως πρόλαβε 3 πολέμους ο αθεόφοβος, ο θεομπέχτης. Και ζητούσε ότι σαν εσκυντίας να πάρει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Αυτός που δεν σκοτώνει στο Ιράν πλέον στρατιωτικούς, δεν χτυπάει στόχους στρατιωτικούς, χτυπάει στο ψητό αμάχους πλέον. Αυτή είναι η φρικτή αλήθεια. Μας είχε πει ότι πρόλαβε 3 πολέμους και ήθελε και το βραβείο Νόμπελ, ό,τι σαν εσκυντίας. Αγαπάω αυτές τις μουσικές, γιατί στο βάθος κάθε μεγάλη μουσική είναι μια καταφρόνηση του θανάτου. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως μας λένε. Κομμάτι δεν αγγίζουμε και λίγο την, ας το πω έτσι, το Ισραήλ, που δεν είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αλλά είναι με τη μεριά που έκανε η γενοκτονία απίστευτη στη Γάζα.

0: Εγώ ξέρω ότι η μεγάλη μουσική ήταν πάντα πονεμένη.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερή μου Ελληνόπουλες, θέλω να μου δώσετε μια δεκάλεπτη άδεια να τελειώσω νωρίτερα, γι' αυτό θα κάνω αποφώνηση νωρίτερα. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους κύονες της απόψινης εκπομπής, τον Γιώργο Τζιβελικίδη, εδώ απέναντι Αρημάνιος, εξαιρετικός, τη Βάση Ακουτρέικο Δέσποινα και την Καταρίνα Βουτσά που βρήκε τραγούδια και είναι η λατρεμένη μου φίλη. Θα σας αποχαιρετήσω με δύο μεγάλα τραγούδια, δεν σας έπαιξα σήμερα λαϊκά τραγούδια. Το θολωμένο μου μυαλό του Στέλιου Κανταζίδη και το Βρέχει Φωτιά στη Στράτα μου του Στράτου Διονυσίου. Τεράστιο τραγούδι. Θα κλείσω όμως με ένα συμβολικό τραγούδι που είναι για το πώς μοίρασαν τον κόσμο τότε, αλλά και πώς είναι μοιρασμένος ο κόσμος τώρα. Είναι το τραγούδι «Ο Σαμ, ο Τζόνι και ο Ιβάν» του Σταύρου Ξαρχάκου, που μιλάει ουσιαστικά για το μοίρασμα του κόσμου από τη Συμφωνία της Γιάλτας. Ο Σαμ είναι η Αμερική, ο Τζόνι είναι η Αγγλία και ο Ιβάν είναι η Ρωσία. Τραγουδάει ο εξαιρετικός Σταύρος Παράβας. Θέλω να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Και οι ποδοσφαιρόφιλοι και οι μη, χρόνια πολλά εκεί που πρέπει και από την ερχόμενη Κυριακή τουλάχιστον για τρεις εβδομάδες, τέσσερις θα πάω και εγώ διακοπές και θα ακούσετε το συναξάρι το μακρύ του Γιώργου Λιάνη στην καλοκαιρινή του εκδοχή. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής με θυμόν πάντα η αγάπη.

Σαμ, ο Τζόνι και ο Ιβάν βάζουν το σκούφο τους στραβά. Και ώσπου να φάνε, ώσπου να πιούν και παραμύθια να μας πουν, τον κόσμο το μοιράσανε. Και δεν μας λογαριάσανε. Τον κόσμο το μοιράσανε. Και δεν μας λογαριάσανε. Τον κόσμο το μοιράσανε. Και δεν μας λογαριάσανε. Ο Σαμ, ο Τζόνι και ο Ιβάν. Τον κόσμο τον μοιράσανε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μην είναι κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τους δικαιούχους που θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα και όλο το σχέδιο της κυβέρνησης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή, όπως υπογραμμίζεται, θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Σύνθο Θεσσαλονίκης. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυροί βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στον Λυκαβητό, καθώς από την ιατροδικαστική ταυτοποίηση προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Περισσότεροι από 56.000 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, με τις πληρότητες των πλοίων προς τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 100%. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Συνεχής είναι η ροή των οχημάτων και στις εθνικές οδούς, όπου αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχέας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στη σύλληψη ενός ακόμη φερόμενου ως μέλους της ρωσόφωνης μαφίας προχώρησαν οι αρχές στο Παλαιοφάλιρο. Εμπλέκεται σε εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς επιχειρηματιών.
21: Το
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Ελληνικές επιτυχίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων και Νεανίδων που γίνεται στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας. Ο Γιώργος Χατζής και ο Απόστολος Σταύρος Αλεξίου κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο στον τελικό της Δικόπου. Στην τέταρτη θέση στο διπλό σκιφ ήταν η Μάρινα Αδάμ και η Στέλλα Καριώτη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather.
20: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και πιθανώς στα δυτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Να μ' αγαπάς, να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά, να κοιταχτούμε.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Να δω πώς το...
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
5: Αύριο στη Real News. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα? Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνηση μάτι γαλλική συμμετοχή. Η χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών, φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. 4 ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των megafires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Αύριο στη Real News.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα.
0: Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα. Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Τις είχαμε δροσίσει. Με το δωμάζω αρχηγό και το σιτέρι κυνηγό, γιατί σου ένωση κι εγώ. Με χωρισμό είχα φοβήσει.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Θα θέλω να ξέρεις πόσο άσχημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Θα θέλω να ξέρεις πως είμαι αδιάφορος.

0: στο κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Αύριο στη Real News. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα? Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία και λοιπά καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνηση μάτι γαλλική συμμετοχή. Ιχυρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών, φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. Τέσσερις ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των megafires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Αύριο στη Real News.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, τα κρυαπνιγμένα ξεφροδίζουν τους θυρούς, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός

αγκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι

Μέσα στην έρηδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαλαδιά να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη.

κοιτάζω, μ' αγαπούν. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια με να με βρουν. Εσείς

ωραίοι που είστε, βρε παιδιά, όλοι εδώ καθισμένοι. Για να ακούσουμε εδώ ένα τραγουδάκι, να τραγουδήσουμε και μαζί, μπορούμε. Μπορούμε, βρε παιδιά, πείτε μου. Για το κρυμμένο καλοκαίρι της καρδιάς μας είναι αυτό. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο, να τη φοράω τις μουντές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως, παιδιά, να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητος πρόκειται μαζί.

κι εσύ. Θεέ μου, μας έμαθες εσύ.

0: Real FM.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
8: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
7: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
8: Γίνε δωρητής οργάνων.
7: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
8: Για πληροφορίες και ραντεβού,
7: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare. Μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
8: Αύριο στη Real News. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα? Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται ανατομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνηση μάτι γαλλική συμμετοχή. Ιχυρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών, φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. 4 ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των megafires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Αύριο στη Real News.

0: Βάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα? Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οποροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνησιμά τη γαλλική συμμετοχή. Η χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών, φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. 4 ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των megafires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Αύριο στη Real News.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: LFM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,8.
1: Menschen, die andere Menschen begleiten.

χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Αύριο στη Real News. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα? Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνηση μάτι γαλλική συμμετοχή. Η χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ελεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών, φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. 4 ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των megafires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Αύριο στη Real News.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Στην θεματική βραδιά λοιπόν, που είναι αφιερωμένη στις πρώτες επιτυχίες πολύ γνωστών καλλιτεχνών. Ποια ήταν λοιπόν τα πρώτα τραγούδια με τα οποία κατάφεραν να αναρριχηθούν σε πίνακα επιτυχιών τραγουδιστές, τραγουδίστριες ή συγκροτήματα? Ποια ήταν τα πρώτα τραγούδια με τα οποία κατάφεραν να γίνουν ευρέως γνωστοί? Το θέμα ήταν ανεξάντλητο πραγματικά και θα υπήρχε ο κίνδυνος να αδικήσουμε τόσο καλλιτέχνες όσο και εξαιρετικά τραγούδια. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, απόψε θα έχουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για προτάσεις από αυτήν την κατηγορία των τραγουδιών. Έναρξη στο δεύτερο αυτό μέρος της θεματικής βραδιάς με Σαντάνα και Evil Ways.

1969 λοιπόν, η πρώτη επιτυχία για του Σαντάνα. Το συγκρότημα του Κάρλος Σαντάνα διασκευάζει το Evil Ways, τραγούδι του Willy Bobo από το 1965. Τραγούδι το οποίο αναφέρεται σε μια γυναίκα η οποία κάνει έναν άνδρα να νιώθει ανόητος, καθώς εκείνη ασχολείται με τους φίλους της, μην δίνοντας καθόλου σημασία σε εκείνον. Εκείνος, ζηλιάρης και νευριασμένος, τη ζητά να αλλάξει τρόπο συμπεριφοράς και ο τίτλος φυσικά το Evil Ways. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη επιτυχία για τους Σαντάνα μέσα από το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε μερικές ημέρες μετά την εμφάνισή τους στο περίφημο φεστιβάλ του Woodstock. Γεια σου Γιάννη, Dire Straits και Sultans of Swing. Φυσικά αυτή ήταν η πρώτη επιτυχία για τους Dire Straits. Γεια σου Δάνη μου, καλώς βρεθήκαμε, καλώς ήρθες Χρήστο, καλή εβδομάδα και σε σένα και στον Γιώργο, στους ζωγράφου. Δεύτερο στην σειρά, σε αυτό το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στα τραγούδια που έγιναν πρώτες επιτυχίες για γνωστούς καλλιτέχνες, το Do It Again των Steely Dan, η πρώτη τους επιτυχία από το 1972.

Τα τραγούδια λοιπόν που αποτέλεσαν την πρώτη επιτυχία για πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Για να γυρίσουμε πίσω στο 1966. Τότε θα έρθει η πρώτη μεγάλη επιτυχία για την Νάνσι Σινάτρα, την κόρη του Φρανκ Σινάτρα. Γνωστή φυσικά γιατί κουβαλούσε ένα βαρύ επώνυμο. Ωστόσο, είχε προσπαθήσει μέχρι τότε δύο φορές χωρίς να καταφέρει να σημειώσει επιτυχία. Σε σημείο μάλιστα που είχε φτάσει να απογοητευτεί. Τότε ο Lee Hazlewood έγραψε το τραγούδι «These Boots Are Made For Walking». Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 σε πάρα πολλές χώρες και όπως διηγείται ο ίδιος ο Lee Hazlewood, ένα πρωινό η Νάνσι Σινάτρα του χτύπησε την πόρτα. Εκείνη την περίοδο το «These Boots Are Made For Walking» ήταν πραγματικά νούμερο 1 στις μισές χώρες του πλανήτη. Η Νάνσι λοιπόν χτύπησε την πόρτα του Lee Hazlewood κλαίγοντας. Του είπε ότι η Reprise Records δεν ανανέωνε το συμβολαιό της και μάλιστα τη ζητούσε και έξοδα $12,000 για τις δύο προηγούμενες προσπάθειες των singles τα οποία δεν είχαν καταφέρει να σημειώσουν επιτυχία. Εκείνος της απάντησε «Αστείευεσαι, έχεις αυτή τη στιγμή την μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο». Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις δισκογραφικές εταιρείες οι οποίες σου προσφέρουν $1,000,000 για να υπογράψεις νέο συμβόλαιο. Μετά από αυτό το περιστατικό, η Νάνσι Σινάτρα συζήτησε με τον πατέρα της Φρανκ και λίγο αργότερα το νέο συμβόλαιο με την Reprise Records είχε ήδη υπογραφεί. «These Boots Are Made For Walking», Νάνσι Σινάτρα, 1966.

Θα γυρίσουμε και πάλι τον χρόνο πίσω, θα σταθούμε στη δεκαετία του 60 με ένα τραγούδι όμως που έχει τις ρίζες του πολλά χρόνια νωρίτερα και προέρχεται από την Σοβιετική Ένωση, από την Ρωσία. Ένα τραγούδι που οι μελωδίες του ανήκουν στην ρωσική μουσική και συγκεκριμένα στην ρωσική τσιγκάνικη μουσική, το οποίο είχε τον τίτλο «Ντορόγο Ντριλιόνιου», που σημαίνει στα ρώσικα «By a long road», μέσα από έναν μεγάλο δρόμο. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, το 1962, ένας καλλιτέχνης με το όνομα Gene Ruskin πήρε τη μελωδία του, έγραψε αγγλικούς στίχους και το παρουσίασε στις Ηνωμένες Πολιτείες με το συγκρότημά του. Τρία χρόνια αργότερα, ο Paul McCartney παρακολούθησε τον Ράσκιν και την περιοδία του εκείνη την περίοδο στο Λονδίνο και ενθουσιάστηκε με το συγκεκριμένο τραγούδι. Το 1968, η Βρετανίδα, κορυφαία στον χώρο του modeling εκείνη την εποχή, του Twiggy, τηλεφωνεί στον Paul McCartney για να του πει για μια νεαρή τραγουδίστρια μόλις 17 ετών από την Ουαλία, την οποία είχε παρακολουθήσει σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Η 17χρονη αυτή η Ουαλή τραγουδίστρια ήταν η Mary Hopkin, όπου μετά την παρότρινση της του Twiggy, ο Paul McCartney συνάντησε. Πέρασε λοιπόν την οντισιόν του, εκείνος ενθουσιάστηκε με τη φωνή της και της πρότεινε να τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι που θυμόταν από την ερμηνεία του Gene Ruskin. Το τραγούδι είχε τον τίτλο «Those Were the Days». Κυκλοφόρησε σαν single για την Mary Hopkin, σημειώνοντας την πρώτη της μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας μάλιστα μέχρι και το νούμερο 2 της Μεγάλης Βρετανίας, την ώρα που στο νούμερο 1 βρισκόταν το «Hey Jude» των Beatles.

Η πρώτη λοιπόν ηχογράφηση για την Mary Hopkin σήμαινε και την πρώτη της μεγάλη επιτυχία με το Those Were The Days, τραγούδι που επέλεξε για εκείνη ο Paul McCartney, κάνοντας μάλιστα και την παραγωγή, αλλά και παίζοντας την ακουστική κιθάρα. Η Mary Hopkin υπήρξε προστατευόμενη του Paul McCartney, για την οποία, στην οποία μάλλον προσέφερε και άλλα τραγούδια, ενώ μεταξύ άλλων προόριζε για εκείνη και τη διασκευή στο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, στο «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», το «Honeymoon Song». Γεια σου Νίκο, από ό,τι βλέπω βρήκες και μία ρωσική εκτέλεση από το συγκεκριμένο τραγούδι. Μαρία, σημείωσα ήδη το πρώτο του Otis Redding, το «These Arms of Mine». Θα το ετοιμάσω για αργότερα. Αφήνουμε τη Mary Hopkins και πάμε στην Peggy Lee. Ποια να ήταν άραγε η πρώτη της μεγάλη επιτυχία? Ποιο θα ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο ερμήνευσε και κατάφερε να ανέβει σε πίνακα επιτυχιών? Αυτό σημειώθηκε πίσω στο μακρινό 1942. Τότε η Peggy Lee θα ηχογραφήσει μία σύνθεση του 1936, σύνθεση του Kansas Joe McCoy, το πολύ γνωστό σε όλους μας «Why Don't You Do It Right».

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα? Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται ανατομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνησιμά τη γαλλική συμμετοχή. Ηχηρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών, φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. 4 ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των megafires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Αύριο στη Real News.

Ας αφήσουμε πίσω τα Fortis και ας επιστρέψουμε στα 60's. Ας πάμε στο 1967 για μια πραγματικά τεράστια επιτυχία. Για το αγαπημένο τραγούδι, για παράδειγμα, του John Lennon. Για το πιο επιτυχημένο τραγούδι, για το καλοκαίρι της αγάπης του 1967. Τότε λοιπόν θα σημειωθεί η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Procol Harum με το A Water Shade of Pale.

A Waiter's End of Pale, λοιπόν. Procol Harum 1967, νούμερο 5 στις Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 1 στην Μεγάλη Βρετανία. Γεια σου Γιώργο, με τον Frank Sinatra. Για τον Frank Sinatra είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι δύσκολο να ανακαλύψεις ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι με το οποίο κατάφερε να σημειώσει επιτυχία. Δεν σου κρύβω ότι το έψαξα και δυσκολεύτηκα πάρα μα πάρα πολύ. Πίσω στη δεκαετία του 80. 1980, ο Phil Collins θα χωρίσει με την πρώτη του σύζυγο, την Ανδρέα Μπερτορέλη. Αυτός ο χωρισμός θα του προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, μεγάλο εκνευρισμό. Σε σημείο μάλιστα που θα εγκαταλείψει τους Genesis για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Σε εκείνο λοιπόν το διάστημα θα προετοιμάσει το πρώτο του άλμπουμ για τη σόλο καριέρα του με τον τίτλο Face Value, όπου σχεδόν όλα τα τραγούδια που υπάρχουν μέσα σε αυτό το άλμπουμ είναι κατά κάποιον τρόπο μηνύματα προς την πρώην σύζυγό του. Τελικά το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει το 1981, θα πουλήσει περισσότερο από κάθε άλλο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει ο Phil Collins με τους Genesis. Κάτι το οποίο θα οδηγήσει το συγκρότημα να αλλάξει και την μουσική του κατεύθυνση. Το πρώτο single το οποίο κυκλοφόρησε στη σόλο καριέρα του Phil Collins μέσα από το άλμπουμ Face Value ήταν το In The Air Tonight, και ταυτόχρονα αυτή έγινε και η πρώτη του επιτυχία.

Τελικά, μετά από τόσα χρόνια, μάλλον ευγνώμων πρέπει να είναι ο Φιλ Κόλινς προς την Αντρέα Μπερτορέλη, την πρώτη του λοιπόν σύζυγο, που αποτέλεσε και την έμπνευση για το πρώτο solo του άλμπουμ, το Face Value, που του χάρισε πάρα πολλές επιτυχίες, πρώτη εξ αυτών το In The Air Tonight. Για τη συνέχεια, η περίπτωση της Carole King, η οποία ξεκίνησε από νωρίς την ενασχόλησή της με την μουσική και μάλιστα μαζί με τον σύζυγό της, τον Τζέρι Γκόφιν, εργάζονταν σε ένα γραφείο, το Aldon Music, το οποίο δημιουργούσε συνθέσεις τραγουδιών πουλώντας τις σε καλλιτέχνες. Η Carole King έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια που έχουν γίνει επιτυχίες για άλλους καλλιτέχνες. Κάποια στιγμή όμως ήθελε να κάνει πραγματικότητα το όνειρό της και να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ που η ίδια θα είναι τόσο στιχουργός όσο και τραγουδίστρια. Αυτό λοιπόν το κατάφερε στις 19 Ιουνίου του 1971, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο της single, το οποίο είχε από τη μία πλευρά το I Feel The Earth Move και από την άλλη το It's Too Late.

Η πρώτη επιτυχία λοιπόν για την Carole King σαν τραγουδίστρια και όχι σαν στιχουργό, γιατί τέτοιες είχε πολλές ήδη στο ενεργητικό της, ήταν το It's Too Late το 1971, το οποίο όπως λέει

0: νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Κάρολ Κιν συνδέεται και με την επόμενη ερμηνεύτρια, καθώς έχει γράψει τραγούδια για εκείνη. Με πιο ξεχωριστό το You Make Me Feel A Natural Woman. Όπως θα καταλάβατε, ο λόγος γίνεται για την μεγάλη Αρίθα Φράγκλιν. Η βασίλισσα λοιπόν της Soul ηχογραφούσε για την Columbia Records από το 1960 μέχρι και το 1966. Δεν κατάφερε ποτέ όμως μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια να αναρριχηθεί σε πίνακα επιτυχιών. Το 1967 αλλάζει εταιρεία, υπογράφει στην Atlantic και το πρώτο τραγούδι που ηχογραφεί με εκείνη είναι το I Never Loved A Man The Way That I Love You.

Αυτό το τραγούδι λοιπόν ήταν η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Αρίθα Φράγκλιν. Το I Never Loved a Man του 1967. Από την άλλη, ο Λου Ριντ δεν φημιζόταν για τις σχέσεις του με τις επιτυχίες και με τους πίνακες επιτυχιών γενικότερα. Δεν τον ενδιέφεραν και πάρα πολύ. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχει μόνο ένα τραγούδι το οποίο κατάφερε να μπει στο Top 40 των Ηνωμένων Πολιτειών. Walk on the Wild Side. Η πρώτη επιτυχία του Λου Ριντ από το 1972 με παραγωγή του David Bowie. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

Η πρώτη λοιπόν και από τις πολύ λίγες φορές που ο Lou Reed κατάφερε να μπει σε πίνακα επιτυχιών ήταν το 1972 με το Walk on the Wild Side, αλλά όπως σας είπα αυτό ήταν και κάτι που δεν τον ενδιέφερε ιδιαίτερα. Στα μεγάλα μεγάλα συγκροτήματα δεν έχουμε αναφερθεί μέχρι τώρα, όπως είναι για παράδειγμα οι Beatles και οι Stones. Για να πάμε λοιπόν στους Rolling Stones. Ποιο να ήταν άραγε το πρώτο τους τραγούδι που κατάφερε να σημειώσει επιτυχία? Καθώς εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 60 οι Rolling Stones κυρίως διασκεύαζαν τραγούδια άλλων καλλιτεχνών, με αποτέλεσμα μία ημέρα ο παραγωγός τους, ο Andrew Oldham, να τους κλειδώσει στην κουζίνα του σπιτιού του και να ζητήσει από τον Mick Jagger και τον Keith Richards να γράψουν ένα δικό τους τραγούδι. Εκείνοι λοιπόν, μετά από αυτή τη συμπεριφορά του Andrew Oldham, πείσμωσαν και ήθελαν να αποδείξουν ότι μπορούν να είναι τόσο καλοί δημιουργοί όσο και ερμηνευτές. Το αποτέλεσμα ήταν το Tell Me You're Coming Back του 1964. Αυτή ήταν η πρώτη σύνθεση του Mick Jagger και του Keith Richards και ταυτόχρονα η πρώτη επιτυχία του συγκροτήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεύτερο μέρος της θεματικής βραδιάς που είναι αφιερωμένο στα τραγούδια που έγιναν οι πρώτες επιτυχίες για πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Τα τραγούδια που για άλλους σήμαινε ότι ανοίγει ο δρόμος για μια σπουδαία καριέρα. Τα τραγούδια με τα οποία έγιναν ευρέως γνωστοί στο πλατή κοινό. Σε κάποιες βέβαια περιπτώσεις αυτό πέρναγε και αδιάφορο, γιατί για αρκετούς καλλιτέχνες οι πίνακες επιτυχιών δεν ήταν και το απόλυτο ζητούμενο. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και τις προτάσεις σας σχετικά με τα τραγούδια που αποτέλεσαν τις πρώτες επιτυχίες για γνωστούς καλλιτέχνες. Γεια σου Χριστιανά, με τους Culture Club μεταδώσαμε χθες την πρώτη επιτυχία τους, η οποία ήταν το Do You Really Want To Hurt Me. Αγγελική, καλώς βρεθήκαμε και από ό,τι βλέπω και στα γνωστά σου, στα παλιά λιμέρια, στην Αθήνα και από το ραδιοφωνάκι. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου Άννα. Κορυφαίο το θέμα και ανεξάντλητο ταυτόχρονα. Σίγουρα παίρνει και παραπάνω εκπομπές, αλλά φυσικά θα κλείσουμε με την απόψινή. Γεια σου Ερετικέ, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Πάμε στη δεκαετία του 80, σε αυτήν την δεύτερη ώρα της εκπομπής και συγκεκριμένα στο 1985 και στους Tears for Fears. Ετοιμάζοντας λοιπόν ένα άλμπουμ και δουλεύοντας πάνω στο Shout, ο Ρόλαντ Ορζάμπαλ μπήκε μέσα στο στούντιο με μια ακουστική κιθάρα στην οποία έπαιξε το Everybody Wants to Rule the World. Ακούγοντάς το, οι υπόλοιποι μουσικοί που βρίσκονταν στο στούντιο ενθουσιάστηκαν, άρχισαν να δουλεύουν πάνω σε εκείνο και το τραγούδι ήταν έτοιμο μετά από μερική ώρα. Το Everybody Wants to Rule the World του 1985 ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Tears for Fears, φτάνοντας στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Shout κατάφερε το ίδιο, αλλά με 2 μήνες καθυστέρηση.

Everybody wants to rule the world. Για τους Tears for Fears, νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 2 στην Μεγάλη Βρετανία το 1985. Φυσικά, όπως σας είπα, δύο μήνες αργότερα ακολούθησε και το Shout, φτάνοντας στην κορυφή. Να μείνουμε για λίγο ακόμη στην δεκαετία του 80, να πάρουμε άρωμα από 80's, 1982 αυτή τη φορά, για τους Flock of Seagulls. Η πρώτη μεγάλη τους επιτυχία ήταν το I Run So Far Away. Φυσικά, μεγάλη επιτυχία και το Wishing, το If I Had a Photograph of You. Το πρώτο όμως που κατάφερε να μπει σε πίνακα επιτυχιών ήταν το συγκεκριμένο.

Η Blue Oyster Cult από το Long Island της Νέας Υόρκης και η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία, το Don't Fear the Reaper από το 1976. Τραγούδι το οποίο δεν κυκλοφόρησε αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία, κάτι τέτοιο συνέβη δύο χρόνια αργότερα, το 1978. Σημείωσε και εκεί η επιτυχία και μάλιστα έγινε η μοναδική για το συγκρότημα στο νησί. Γεια σου Μιχάλη με τους Bee Gees. Θα ακούσουμε σε λίγο ποιο ήταν το τραγούδι που σημείωσε πρώτη φορά η επιτυχία για το συγκρότημα. Προς το παρόν θα πάμε στο 1989 και στους Τέξας με τη Σαλήν Σπιτέρη. Πρώτη μεγάλη επιτυχία για το συγκρότημα, το I Don't Want The Lover.

Texas λοιπόν και Underwonder Lover. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι με το οποίο δημιούργησαν επιτυχία πίσω στο 1989. Για τη συνέχεια έρχεται ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, το A Horse With No Name, των Αμέρικα, από το 1972. Οι Αμέρικα σχηματίστηκαν στην Αγγλία από παιδιά αξιωματικών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι υπηρετούσαν σε βάσεις που βρίσκονταν στο νησί. Ο Dewey Bunnell, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι σε ηλικία 19 ετών. Τραγούδι το οποίο ήταν βασισμένο σε εικόνες τις οποίες παρατήρησε όταν επισκέφθηκε μετά από χρόνια με τους γονείς του τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα, ο πατέρας του πήρε μετάθεση για μια βάση κοντά στην Αριζόνα και εκεί λοιπόν, βλέποντας σε κάποιες από τις διαδρομές έρημο, αρχικά έγραψε το τραγούδι με τον τίτλο «The Desert Song». Όμως, άλλαξε τον τίτλο αυτό σε «Horse with No Name» και έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Αμέρικα το 1972.

0: Η Αμέρικα λοιπόν και το Horse With No Name από το 1972, τραγούδι το οποίο όταν κυκλοφόρησε αρχικά όλοι νόμιζαν ότι πρόκειται για τραγούδι του Neil Young. Υπήρχαν, βλέπετε, αρκετές ομοιότητες και κατά μια περίεργη πάλι σύμπτωση. Το A Horse With No Name ήταν το τραγούδι το οποίο έριξε από την κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών το Heart of Gold του Neil Young.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Αύριο στη Real News. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα? Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται ανατομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνηση μάτι γαλλική συμμετοχή. Ιχυρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών, φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. 4 ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των megafires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Αύριο στη Real News.

0: Royal Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Για τους Bee Gees και τις επιτυχίες τους, τι να πει κανείς. Συνυφασμένος απόλυτα όρος επιτυχία με τους Bee Gees. Η πρώτη όμως ήταν το To Love Somebody μέσα από το Bee Gees First του 1967. Μιχάλη, για εσένα.

Για να έρθουμε λίγο πιο κοντά στις ημέρες μας, να πάμε στη δεκαετία του 2000. Το 2001, για παράδειγμα, όταν εμφανίστηκε στο προσκήνιο η Αλίσια Κις. Πιανίστρια από νεαρή ηλικία, με ιδιαίτερη αδυναμία σε Σοπέν, Μπετόβεν και Μότσαρτ. Με πραγματικό όνομα το Αλίσια Άουγγελο Κούκ, το μετέτρεψε σε Κις από το πιάνο. Έγραψε το Falling σε ηλικία 17 ετών, το κυκλοφόρησε τελικά σε ηλικία 20 ετών και με αυτό σημείωσε την πρώτη της επιτυχία.

Για να ακούσουμε ποιο ήταν και το νούμερο 1. Μάλλον η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον Marvin Gaye, αυτόν τον θρύλο της Soul. Δεν ήταν κάποιο από τα πολύ πολύ γνωστά του τραγούδια, αλλά το How Sweet It Is To Be Loved By You του 1963.

Αυτά λοιπόν ήταν το τραγούδι με το οποίο σημείωσε την πρώτη του επιτυχία ο μεγάλος Marvin Gaye το 1964. Αφιερωμένο σε σένα, Λίτσα, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σου. Γεια σου, Κωνσταντίνε, με το Sound of Silence και το Simon & Garfunkel. Θα ακουστούν και εκείνοι σε πάρα πολύ λίγο. Θα συνεχίσουμε με ένα ακόμη πάρα πολύ κλασικό από το 1966, το California Dreaming, των Mamas & Papas. Όπως έχει αποκαλύψει η Μισελ Φίλιπς σε συνέντευξη που έδωσε το 2002, εκεί λοιπόν που έλεγε για το πώς δημιουργήθηκε το τραγούδι, αποκάλυψε ότι το 1963 μόλις είχε παντρευτεί με τον Τζον Φίλιπς και ζούσαν στη Νέα Υόρκη. Μια περιοχή με ιδιαίτερα ψυχρό κλίμα, τουλάχιστον για τα δικά της στάνταρτς, καθώς η ίδια προέρχεται από την ηλιόλουστη Καλιφόρνια. Ο Τζον Φίλιπς λοιπόν πειραματιζόταν πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι και ένα πρωινό της παρουσίασε τη μουσική. Λίγο αργότερα προσθέθηκαν και οι στίχοι, οι οποίοι αναφέρονταν στο να βρίσκεσαι μακριά από το μέρος που αγαπάς για αρκετά μεγάλο διάστημα και στον εγκλωβισμό που ένιωθε η ίδια Μισελ Φίλιπς στη Νέα Υόρκη. Προσπαθώντας να ισορροπήσει, εκείνη επισκεπτόταν πάρα πολύ συχνά, σχεδόν καθημερινά, εκκλησίες. Και μία μέρα επισκέφθηκε μαζί με τον Τζον Φίλιπς τον καθεδρικό του Αγίου Πατρίκιου. Εκεί λοιπόν μέσα στην εκκλησία ο Τζον Φίλιπς συνέλαβε την τελική ιδέα για το California Dreaming. Η πρώτη λοιπόν επιτυχία για τους Mamas & Papas από το 1966, εμπνευσμένη μέσα σε εκκλησία.

Mamas and Papas, California Dreaming, πρώτη επιτυχία το 1966. Αντίστοιχα, η πρώτη επιτυχία για τους Simon & Garfunkel, αν και με αρκετό κόπο θα πρέπει να τονιστεί, καθώς καθυστέρησε να έρθει και αυτή, ήταν το Sound of Silence, αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

They long to be close to you. Οι Carpenters από το 1970. Τραγούδι φυσικά των Bert Bacharach και Hal David σε πρώτη εκτέλεση από τον Richard Chamberlain το 1963, τον γνωστό ηθοποιό. Ένα χρόνο αργότερα θα το ηχογραφήσει η Dusty Springfield, ενώ λίγο αργότερα, το 1969, οι Carpenters θα υπογράψουν συμβόλαιο με την AM Records, στην οποία ιδιοκτήτης ήταν ο Herb Alpert, του οποίου το μουσικό χαλί ακούμε αυτή τη στιγμή. Ο Bert Bacharach λοιπόν τότε το 1969 ζήτησε από τον Herb Alpert να διασκευάσει και εκείνο το τραγούδι, όμως δεν ένιωθε άνετα με τους στίχους και έτσι το έδωσε στους Carpenters, οι οποίοι είχαν ταλαιπωρηθεί ήδη αρκετά χρόνια μην καταφέρνοντας να σημειώσουν μια επιτυχία. Και αυτή ήρθε λοιπόν με το Close to You, που τελικά κατέληξε σε εκείνους μέσω του Bert Bacharach, αφού μεσολάβησε ο Herb Alpert. Πώς τα φέρνει καμιά φορά η ζωή? Είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει και να σε θέλει. Πάμε να ακούσουμε ποια ήταν η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Patsy Cline.

Rockin' After Midnight, η πρώτη επιτυχία της Patsy Cline από το 1957. Εκείνη τη χρονιά, την ίδια χρονιά, το 1957, ο Ιαν Μακόλ θα γράψει ένα τραγούδι για την αγαπημένη του Peggy Singer. Το τραγούδι θα έχει τον τίτλο First Time Ever I Saw Your Face.

last. Το τραγούδι λοιπόν που έγραψε ο Ιαν Μακόλ το 1957 για την Peggy Seeger έγινε η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Ρομπέρτα Φλακ το 1972. Καθώς τα δύο πρώτα άλμπουμς που είχε κυκλοφορήσει δεν είχαν καταφέρει να σημειώσουν κάποια επιτυχία, η διασκευή όμως και σημείωσε επιτυχία και έμεινε στην ιστορία. Με την πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Dionne Warwick θα κλείσει αυτή η εκπομπή. Θα σας ευχηθώ λοιπόν καλό ξημέρωμα,

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κάπως έτσι ξεκινάμε σήμερα με έναν καλλιτέχνη που μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να μετατρέψει τα social media σε παγκόσμια μουσική καριέρα. Ο Teddy Swims, ο κατακόσμος Jaden Dimsdale, γεννήθηκε στην πολιτεία της Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών και μεγάλωσε ακούγοντας από soul και gospel μέχρι και rock αλλά και country. Και ακριβώς αυτά τα στοιχεία, η πολυσυλλεκτικότητα στην μουσική ήταν που τον έκανε να ξεχωρίσει, καθώς τα εισχώρησε μέσα στις διασκευές του αλλά και αργότερα στα δικά του τραγούδια. Πριν γίνει γνωστός με τις δικές του επιτυχίες, είχε αρχίσει να ανεβάζει διασκευές στο YouTube, εντυπωσιάζοντας έτσι το μουσικό κοινό. Τα βίντεο απέκτησαν εκατομμύρια προβολές και έτσι άνοιξαν τον δρόμο για μια διεθνή καριέρα, και σύντομα ο Teddy Swims απέδειξε ότι δεν είναι απλώς ένας εξαιρετικός ερμηνευτής αλλά και ένας αυθεντικός δημιουργός. Ήταν στο Blading Lights και εμείς εδώ βρισκόμαστε ακριβώς τα 5 λεπτά μετά τις 10, πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8 για αυτό το βράδυ της Κυριακής, στο τέλος της εβδομάδας, στο σβήσιμο αυτής της όμορφης Κυριακής, της καλοκαιρινής θα μπορούσαμε να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τα δόντια της θερμοκρασίας εκεί με τα 40 και τα 45 που έχουμε άλλες εποχές. Καλά κρατάει αυτό ακόμα, καθώς και τα air condition λειτουργούν έτσι σε λίγο πιο χαμηλούς ρυθμούς, κάτι που έχει και αντίκτυπο στους λογαριασμούς που μας έρχονται. Είμαι ο Δημήτρης Πέτρου και μέχρι τις 12 θα σας κρατάω συντροφιά εδώ από το νούμερο 1 ενημερωτικό σταθμό που γι' αυτό το 2ωρο, στο τέλος εβδομάδος, γίνεται μουσικό. Και ο λόγος είναι απλός, για να αδειάσουμε λίγο το μυαλό μας από την καθημερινότητα και όλα αυτά που συμβαίνουν, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε με τη μουσική. Τι άλλο. Πάμε, συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που σημάδεψε τη δεκαετία του 80 και παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια στην ιστορία της ροκ μουσικής. Οι Police δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 70 από τον Sting, τον Andy Summers και τον Stuart Copeland. Το συγκρότημα κατάφερε να συνδυάσει rock, reggae αλλά και new wave στοιχεία με έναν τρόπο που επηρέασε ολόκληρη τη μουσική σκηνή της εποχής. Μέσα σε μόλις λίγα χρόνια πέρασαν από τα μικρά κλαμπ, από τα οποία ξεκίνησαν, στις μεγάλες μουσικές αρένες όλου του κόσμου. Το Every Breath You Take κυκλοφόρησε το 1983 και συχνά παρεξηγείται ως ερωτικό τραγούδι. Στην πραγματικότητα όμως ο Sting το έγραψε σε μια δύσκολη προσωπική περίοδο και οι στίχοι του μιλούν περισσότερο για αιμονή και απώλεια παρά για τροματισμό.

Αυτός ήταν και ο Sting με την παρέα του, με το Every Breath You Take. Φυσικά μέσα από ζωντανή ηχογράφηση και το συγκεκριμένο κιόλας κομμάτι ήταν από συναυλία την οποία έκαναν μαζί με τον Bruce Springsteen, με τον οποίο τραγουδάνε βέβαια και το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε για να δεχόμαστε και τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας. Το σημείο από που μας ακούτε, μας αρέσει να βλέπουμε έτσι πόλεις, γιατί ταξιδεύουμε έτσι και με αυτόν τον τρόπο και εμείς, οπότε αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσα από το 211-200-8200, στο οποίο βρίσκεται η κυρία Βάσια Κούτρα, η οποία υποδέχεται τα μηνύματα και τα στέλνει εδώ στο στούντιο. Διαφορετικά μπορείτε να τα στέλνετε ηλεκτρονικά κατευθείαν στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Στην παρέα μου απόψε έχω και τον κύριο Νίκο Λικούρη, ο οποίος είναι υπεύθυνος εκεί στα πολύχρωμα κουμπάκια της κονσόλας, της τεράστιας, που δεν έχω δει μεγαλύτερη στη ζωή μου, αλλά έτσι είναι όταν έρχεσαι ένα μεγάλο ραδιόφωνο, είναι όλα μεγάλα. Μάλιστα, λοιπόν, το επόμενο τραγούδι ανήκει σε μια γυναίκα που άλλαξε τα δεδομένα στη δεκαετία του 1990. Η Alanis Morissette γεννήθηκε στον Καναδά και ξεκίνησε πολύ νωρίς την καριέρα της, όμως η πραγματική έκρηξη ήρθε το 1995 με το ιστορικό άλμπουμ Jagged Little Pill. Ο δίσκος πούλησε δεκάδες εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και καθιέρωσε την Alanis ως μία από τις σημαντικότερες γυναικές φωνές της γενιάς της. Η αμεσότητα, η ειλικρίνεια και η συναισθηματική ένταση των στίχων της έδωσαν φωνή σε εκατομμύρια ανθρώπους. Το You Gotta Know αποτέλεσε το τραγούδι που τον εκτόξευσε στην κορυφή, ένα ξέσπασμα οργής, απογοήτευσης αλλά και ελευθερίας.

Αυτή ήταν και η Αλάνις Μόρισετ. Τώρα όμως έρχεται η σειρά του Μπομπ, ο οποίος δεν ήταν απλώς ένας μουσικός, ήταν ένα παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης, ενότητας αλλά και ελευθερίας. Γεννήθηκε στην Τζαμάικα και έγινε ο άνθρωπος που έφερε τη ρέγγε μουσική σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Μαζί με τους Wailers δημιούργησε τραγούδια που ξεπέρασαν τα όρια της μουσικής και μετατράπηκαν σε κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα, και μέσα από την μουσική του μιλούσε κυρίως για την αγάπη, την ισότητα αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το Jamming είναι ένα από τα πιο αισιόδοξα και φωτεινά τραγούδια του. Κυκλοφόρησε το 1977 στο θρυλικό άλμπουμ Exodus, έναν δίσκο που θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Εδώ, σε αυτήν την εκδοχή, θα το ακούσουμε μέσα από ζωντανή ηχογράφηση.

Αυτός ήταν και ο ξέχαστος Bob Marley με το Jamming μέσα από ζωντανή ηχογράφηση, την ώρα που εμείς εδώ βρισκόμαστε ακριβώς στα 25 λεπτά μετά τις 11, πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8. Είναι ο Real FM που φροντίζει, εκτός από την κοινωνική, οικονομική, πολιτική και όλη την υπόλοιπη ενημερότητα, να σας κρατάει εκεί ενημέρους. Φροντίζει και να σας χαλαρώνει κιόλας. Και εμείς εδώ μέχρι τις 12 αυτό θα κάνουμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Πέτρου και κάπως έτσι με το επόμενο κομμάτι θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας μισή ώρα μουσικής περιπλάνησης. Θα το κάνουμε με ένα από τα πιο ιστορικά συγκροτήματα που γνώρισε ποτέ η ροκ μουσική. Από τις αρχές της δεκαετίας του 60 μέχρι και σήμερα, ο Mick Jagger και ο Keith Richards συνεχίζουν να αποτελούν ζωντανό κομμάτι της μουσικής ιστορίας. Με δεκάδες κλασικά τραγούδια, με αμέτρητες παγκόσμιες περιοδίες, οι Stones κατάφεραν να διατηρήσουν τη δημιουργικότητά τους για περισσότερο από 6 δεκαετίες, κάτι σχεδόν μοναδικό στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Το Anybody, Sing My Baby, κυκλοφόρησε το 1997 και έδειξε μια διαφορετική πλευρά του συγκροτήματος. Με μια πιο σύγχρονη παραγωγή και έντονα μελωδικά στοιχεία, απέδειξε ότι οι Rolling Stones μπορούσαν να εξελίσσονται χωρίς να χάνουν την μουσική τους ταυτότητα. Είναι ένα τραγούδι που μιλά για την απώλεια, την αναζήτηση αλλά και την νοσταλγία μέσα από την χαρακτηριστική ερμηνεία του Mick Jagger.

Ήταν το 1976, Ιρλανδία μεριά και πιο συγκεκριμένα Δουβλίνο, όπου τέσσερις έφηβοι, τέσσερα τυπάκια αποφάσισαν να φτιάξουν ένα συγκρότημα που έμελε να επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Από τα πρώτα τους βήματα ξεχώρισαν όχι μόνο για τον ήχο τους, αλλά και για την βαθιά κοινωνική αλλά και πολιτική διάσταση των τραγουδιών τους. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 80 και 90 εξελίχθηκαν σε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του πλανήτη, γεμίζοντας στάδια και επηρεάζοντας γενιές και γενιές μουσικών. Το One γεννήθηκε σε μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο για το συγκρότημα, καθώς κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του ιστορικού άλμπουμ Acton Baby οι σχέσεις μεταξύ των μελών είχαν φτάσει σε πολύ οριακό σημείο. Όταν όμως δημιουργήθηκε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, λειτουργήσε σχεδόν σαν γέφυρα που τους ένωσε ξανά. Παρότι πολλοί το θεωρούν ερωτικό τραγούδι, οι στίχοι του μιλούν για την δυσκολία των ανθρώπινων σχέσεων, τη συγχώρεση, αλλά και την ανάγκη να βρίσκουμε κοινό έδαφος ακόμα και όλα όταν όλα μοιάζουν να μας χωρίζουν. Αυτή ήταν και η U2 με το One. Ξεκινήσαμε κάπως έτσι το δεύτερο ημίωρο και συνεχίζουμε με έναν καλλιτέχνη ο οποίος αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα μουσικού που κατάφερε να ενώσει διαφορετικές εποχές και είδη σε έναν προσωπικό δικό του ήχο. Ο Λένι Γκράβιτς γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και από πολύ νωρίς επηρεάστηκε και από τη soul αλλά και τη funk αλλά και rock αλλά και τα blues. Όταν εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 80, πολλοί μίλησαν για ένα καλλιτέχνη που έφερνε ξανά στο προσκήνιο την αισθητική των μεγάλων δημιουργών των 70s. Όμως, ο Γκράβιτς δεν έμεινε ποτέ στην μίμηση. Το Low, που κυκλοφόρησε το 2018, αποδεικνύει ακριβώς αυτή τη διαχρονική ικανότητα του να εξελίσσεται, με έτσι μια δυναμική παραγωγή και αναφορές στον ήχο του Michael Jackson και του Prince. Το τραγούδι φέρνει στο προσκήνιο όλες τις μουσικές επιρροές που διαμόρφωσαν τον Lenny Kravitz.

Lenny Kravitz με το Low. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Κωνσταντίνα από την Πετρόπολη, στην Ιφηγένεια από τη Χαλκίδα, στον Πέτρο από την Πάτρα, στον Νίκο από την όμορφη Κύπρο μας και την Πάφο, στη Στεφανία από το Μεσολόγγι, στην Κέτη από την Καλυθέα, στη Λιδία από τον Πύργο, η οποία εργάζεται αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά έχει και το ραδιόφωνο, έχει και τα ακουστικά και μας ακούει. Δύσκολο να ακούς δύο ταυτόχρονα μουσικές. Την καλησπέρα μας στη Λιδία. Επίσης την καλησπέρα μας και στον Δημήτρη από την Κοκκινιά, ο οποίος ανησύχησε την προηγούμενη Κυριακή που δεν μας άκουσε. Δεν ανέφερα τίποτα, δεν είπα τίποτα. Ήταν από τη σημαία, ξέρεις. Λοιπόν, 2-11-200-8-200 για να μας στέλνετε τις καλησπέρες και το σημείο που μας ακούτε, αλλά μπορείτε να μας το στέλνετε και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση studio@realfm.gr. Λοιπόν, εμείς εδώ αγαπάμε τους καλλιτέχνες που ακολουθούν τις τάσεις, αλλά αγαπάμε πολύ περισσότερο και αυτούς που δημιουργούν τις δικές τους. Ο κύριος που ακολουθεί ανήκει αναμφίβολα στην δεύτερη κατηγορία. Γεννημένος ως Richard Mayville Hall, ξεκίνησε από την underground ηλεκτρονική σκηνή της Νέας Υόρκης και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ηλεκτρονικής μουσικής παγκοσμίως. Η μεγάλη του καταξίωση ήρθε το 1999 με το album Play, έναν δίσκο που άλλαξε τους κανόνες της μουσικής βιομηχανίας και κατάφερε να συνδυάσει ηλεκτρονικούς ήχους με παραδοσιακά αμερικάνικα gospel αλλά και blues. Το Why Does My Heart Feel So Bad αποτελεί μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές σε αυτό το άλμπουμ. Η απλότητα της μελωδίας σε συνδυασμό με την βαθιά συναισθηματική φόρτιση δημιουργούν ένα αποτέλεσμα σχεδόν υπνοτιστικό. Ο Μόμπι υπήρξε πάντοτε ένας καλλιτέχνης που αναζητούσε την πνευματικότητα αλλά και την εσωτερική αναζήτηση μέσα από την μουσική του. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται και στο συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο μιλά για τη μοναξιά, την απώλεια αλλά και την διαρκή πάλι για την αναζήτηση στα προβλήματα της ζωής που μας

Red, με το Stars ακριβώς στα 52 λεπτά μετά τις 10. Λοιπόν, σας έχω διαγωνισμό τώρα εδώ, γιατί τρέχει ήδη ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός από τον Real FM και έχω τρία υπέροχα δώρα. Λοιπόν, ξεκινάω με το πρώτο. 5 μέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και το Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. Όλα αυτά για 5 μέρες, 4 διανυκτερεύσεις δηλαδή. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Και τέλος και τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Λοιπόν, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε απλά τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στις 12 το μεσημέρι, 12 με 2. Εκεί γίνεται η κλήρωση. Λοιπόν, για να δούμε πόσοι από εσάς θα μπείτε τώρα για να έχετε έτσι και μια ευκαιρία για να διεκδικήσετε αυτά τα τρία υπέροχα δώρα. Λοιπόν, εμείς μουσικά συνεχίζουμε με Stereophonics, Maybe Tomorrow από ζωντανή ηχογράφηση.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα μουσικής περιπλάνησης με ένα από τα σημαντικότερα βρετανικά συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών. Οι Stereophonics δημιουργήθηκαν στην Ιουαλία στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και κατάφεραν γρήγορα να ξεχωρίσουν χάρη στις εξαιρετικές συνθέσεις τους και την χαρακτηριστική φωνή του Kelly Jones. Σε μια εποχή όπου το Trip-Hop κυριαρχούσε στη μουσική σκηνή, οι Stereophonics ακολούθησαν το δικό τους δρόμο. Οι στίχοι τους ήταν πιο προσωπικοί, πιο γήινοι και συχνά εμπνευσμένοι από τους καθημερινούς ανθρώπους αλλά και από αληθινές ιστορίες. Το Maybe Tomorrow κυκλοφόρησε το 2003 και θεωρείται ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια τους. Πρόκειται για μια σύνθεση που μιλά για την ανάγκη της αλλαγής, για την αναζήτηση μιας νέας αρχής και για την διαρκή ελπίδα ότι το αύριο μπορεί να είναι καλύτερο. Η λύτη του ενορχήστρωση επιτρέπει στους στίχους και στη φωνή να βγαίνουν μπροστά, δημιουργώντας ένα τραγούδι που αγγίζει κάθε άνθρωπο χωρίς υπερβολές. Γενικά είναι από εκείνα τα κομμάτια που λειτουργούν σαν προσωπική εξομολόγηση. Και φυσικά το ακούσαμε μέσα από ζωντανή ηχογράφηση. Με μένα θα κλείσουμε την πρώτη ώρα, όχι με μουσική. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και εδώ είμαστε για 60 λεπτά ακόμα.
1: Real FM.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα? Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται ανατομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνηση ΜΑΤ, τη γαλλική συμμετοχή. Ηχηρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών, φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. 4 ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των megafires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

να πούμε μια ακόμα καλησπέρα σε όσους έχουν πει έτσι τώρα πρόσφατα στην παρέα μας. Βρισκόμαστε 4 λεπτά μετά τις 11, κύριε Νίκο Λικούρη. Είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8 και για μία ώρα ακόμα εδώ στο μικρόφωνο και στις επιλογές της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου. Με σκοπό, τι άλλο, να αδειάζουμε το μυαλό, να χαλαρώνουμε, αλλά όχι σε σημείο που να μπερδεύουμε και τις ώρες, κύριε Νίκο Λικούρη. Ο Νίκος εδώ έχει χαλαρώσει, οπότε πιάνει λίγο αυτό το πράγμα που θέλουμε εμείς να μεταδίδουμε εδώ. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 λοιπόν και 5 λεπτά. Θα μπορούσε να ήταν 12, αλλά θα είχαμε φύγει. Εγώ τουλάχιστον, ο Νίκος θα συνεχίσει εδώ. Λοιπόν, ήταν η Everything But The Girl με το Missing και πάμε, συνεχίζουμε με Lewis Capaldi, Someone You Loved.

Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται επιτυχίες χωρίς λόγο, αλλά υπάρχουν και τραγούδια που γίνονται μέρος της ζωής των ανθρώπων. Το Someone You Loved ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Ο Λιούις Καπάλντι γεννήθηκε στην Σκωτία και από πολύ μικρή ηλικία άρχισε να γράφει τραγούδια και να εμφανίζεται σε μικρές μουσικές σκηνές. Με το ιδιαίτερο χιούμορ του, αλλά και την απόλυτη ειλικρίνεια που τον χαρακτηρίζει, κατάφερε να δημιουργήσει μια μοναδική σχέση με το κοινό του. Η μεγάλη ανατροπή ήρθε το 2019. Το Someone You Loved κατέκτησε τα charts σε ολόκληρο τον κόσμο και μετέτρεψε τον νεαρό Σκοτσέζο σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης μουσικής. Η επιτυχία του τραγουδίου δεν οφείλεται μόνο στην απλή μελωδία του, οφείλεται κυρίως στην αλήθεια που μεταφέρει. Μιλά για την απώλεια, για το κενό που αφήνει πίσω ένας άνθρωπος όταν φεύγει από τη ζωή μας και για τη δυσκολία του να μάθουμε να ζούμε χωρίς εκείνον. Τώρα για τη συνέχεια έρχεται ένα τραγούδι που εξερευνά την αυτογνωσία, τις εσωτερικές συγκρούσεις αλλά και την ανάγκη να αφήσουμε πίσω μας κομμάτια του εαυτού μας που μας κρατάνε στάσιμους. Δεν είναι ένα εύκολο τραγούδι, είναι όμως ένα τραγούδι που μιλά με θάρρος για συναισθήματα τα οποία πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να εκφράζουν. Teddy Swims και Funeral.

Λίγα τραγούδια έχουν καταφέρει να αφήσουν τόσο ισχυρό αποτύπωμα στην σύγχρονη ροκ μουσική όσο το Iris που μόλις ακούσαμε. Είναι ένα τραγούδι όχι μόνο που έχει καθορίσει την πορεία των Goo Goo Dolls, αλλά σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης στην δεκαετία του 1980 και από τα πρώτα του βήματα κινήθηκε σε πιο punk και alternative μονοπάτια, όμως σταδιακά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες αμερικανικές rock bands. Η μεγάλη στιγμή ήρθε το 1998 όταν ο John Resnick έγραφε το Iris για την ταινία City of Angels, ένα τραγούδι που ξεπέρασε τα όρια του κινηματογραφικού soundtrack και μετατράπηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο. Στο τραγούδι αυτό οι στίχοι μιλούν για την ανάγκη να μας δει κάποιος όπως πραγματικά είμαστε, να αποδεχτεί τις αδυναμίες, τους φόβους αλλά και τα όνειρά μας. Πρόκειται για ένα από τα πιο ανθρώπινα αλλά και ειλικρινή τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ για την αγάπη. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στη Μαρία από τον Πειραιά, στην Ιουλία από την Θήβα, στην Αμαλία από το Λουτράκι, στον Κώστα από την Πεύκη, στη Γρηγορία από την Αργυρούπολη, στην Ιφηγένεια από τα Χανιά, μόνιμη Ιφηγένεια εδώ κάθε Κυριακή, όπως και η Αντελίνα από τα Κάτω Πατήσια, η οποία και αυτή ανησύχησε για την προηγούμενη Κυριακή. Όλα καλά, όλα καλά. Έρχεται ένα αγαπημένο μου τραγούδι τώρα, το οποίο να το αφιερώσω και στον Νικόλη Κούρη που βρίσκεται απέναντί μου, αλλά και σε όσους ακούν αυτή τη στιγμή εδώ στους 97 και 8. Είναι η Pew Sense και το Don't Know Any Better.

211-200-8200 είναι το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλείτε. Θα απαντήσει η κυρία Βάσια Κούτρα για ό,τι θέλετε να μεταφέρει εδώ στο στούντιο, από μια απλή καλησπέρα ή ό,τι άλλο θέλετε, το σημείο που μας ακούτε. Μηνύματα επίσης μπορείτε να στέλνετε και μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm. Και κάπως έτσι φτάνουμε να ολοκληρώσουμε και το προτελευταίο ημίωρο για το σημερινό Κυριακάτικο. Θα το κάνουμε με ένα τραγούδι που σημάδεψε ανεξίτηλα την δεκαετία του 1990 και καθιέρωσε τους No Doubt σε ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της εποχής τους. Η μπάντα δημιουργήθηκε στην Καλιφόρνια στα μέσα της δεκαετίας του 80, συνδυάζοντας στοιχεία από punk, pop, αλλά και rock. Για αρκετά χρόνια παρέμενε σχετικά άγνωστη, αλλά έδινε αρμέτρητες συναυλίες προσπαθώντας να βρει και αυτή την θέση της στην μουσική βιομηχανία. Το μεγάλο σημείο καμπής ήρθε το 1995 με την κυκλοφορία του άλμπουμ Tragic Kingdom, ένας δίσκος που άλλαξε τα πάντα για το συγκρότημα και ανέδειξε την Gwen Stefani σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε και μάλλον δημιουργήθηκε από τον μπασίστα και την ερμηνεύτρια του συγκροτήματος, καθώς εκείνο το διάστημα ήταν σε χωρισμό, και μάλιστα αντί να κρύψουν τα συναισθήματά τους, τα μεταφέραν σε μουσική και δημιούργησαν ένα τραγούδι που μιλά για τη στιγμή όπου μια σχέση τελειώνει και οι λέξεις δεν έχουν κανένα πλέον νόημα αλλά και δύναμη για να αλλάξουν την πραγματικότητα.

Γεννήθηκε στην Αγγλία και εργάστηκε για χρόνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να χτίσει τη μουσική της καριέρα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 εμφανίστηκε με μια ιδιαίτερη φωνή, αλλά και με μια διαφορετική προσέγγιση στην pop μουσική, που την έκανε να ξεχωρίζει από τα συνηθισμένα πρότυπα της εποχής. Το Sleeping Satellite κυκλοφόρησε το 1992 και σχεδόν αμέσως έγινε παγκόσμια επιτυχία. Πρόκειται για ένα τραγούδι που δεν μιλά απλώς για προσωπικά συναισθήματα, αλλά αγγίζει και ευρύτερα ζητήματα γύρω από τις ανθρώπινες φιλοδοξίες αλλά και τις χαμένες ευκαιρίες. Η έμπνευση για το συγκεκριμένο τραγούδι προήλθε από την εξερεύνηση του διαστήματος και από το ερώτημα γιατί η ανθρωπότητα μετά την κατάκτηση της Σελήνης δεν συνέχισε με την ίδια ένταση το ταξίδι προς το άγνωστο. Μέσα από αυτήν την ιδέα, η Τάσμιν Άρσερ δημιούργησε μια μεταφορά για τα όνειρα που εγκαταλείπουμε και τις δυνατότητες που μένουν ανεκμετάλλευτες. Αυτή η κύριη τώρα είναι η Radiohead. Τι άλλο να πω για το Creep, θα το πουν οι ίδιοι.

Η Radiohead θέτουν ένα ερώτημα. Και μία διαπίστωση. Θέλει πολύ συζήτηση αυτό το πράγμα, αν κάτσουμε να το αναλύσουμε. Πάντως μας μεταφέρει την ανασφάλεια και την αδυναμία το να νιώσει κανείς ότι ανήκει κάπου. Θέλουμε ή δεν θέλουμε, δεν ξέρω. Έχουμε έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε με όλα τα στραβά που συμβαίνουν εκεί έξω. Χρειάζεται πολύ υπομονή και δεν ξέρω, ίσως και στο πίσω μέρος του μυαλού μας λίγο μια δόση τρέλας και να μην παίρνεις έτσι τα πράγματα και πολύ σοβαρά στη ζωή. Κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα παίρνεις σοβαρά. Κάποια πρέπει να τα παίρνεις σοβαρά. Pink και Try.

Αυτή ήταν και η Pink με το Try. Τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2012 με ένα νόημα που μπορεί να είναι απλό, απλά, αλλά και βαθιά ανθρώπινο. Ποιο είναι αυτό? Αξίζει να προσπαθείς ακόμα και όταν ξέρεις ότι μπορεί να πληγωθείς. Η Pink ερμηνεύει το τραγούδι με τέτοιο πάθος που σου μεταφέρει την ιδέα ότι δυσκολίες και αποτυχίες μπορεί να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής αλλά και της προσωπικής εξέλιξης. Για τη συνέχεια τώρα θα πάμε στο 2006, σε ένα φιλανδικό συγκρότημα το οποίο ονομάζεται Sunrise Avenue, σε ένα τραγούδι που μιλά για το τέλος μιας σχέσης και τη στιγμή που τα όνειρα και οι προσδοκίες συγκρούονται με τι άλλο, με την πραγματικότητα. Fairy Tale Gone Bad.

υπέροχη φωνή αλλά και ερμηνεία της Αναστέζια στο Left Outside Alone. Ήρθε η ώρα, καθώς βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, να σας καληνυχτήσω αλλά και να σας ευχαριστήσω που μου επιτρέψατε και ήμουν εκεί η παρέα σας και η συντροφιά σας και η μουσική σας ενημέρωση αλλά και η υπενθύμηση σε τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και αγαπάμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου, στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Νίκος Λικούρης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Βάσια Κούτρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Κυριακή. Από μένα τίποτε άλλο, να έχετε ένα καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Κλείνουμε με τον Paul Waller και το You Do Something To Me.

0: Thank you.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα? Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνηση μάτι, γαλλική συμμετοχή. Η χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών, φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. 4 ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των Mega Fires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Αγαπησούσα θάλασσα που αγκαλιάζει καλό τα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να εκτοξευθώ ψυχή μου.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγάω

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνηση μάτι γαλλική συμμετοχή. Ηχηρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών, φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. Τέσσερις ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των Mega Fires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.